0: Ταξίδεψα λοιπόν με βάρκες των ονείρων, νοικοκυβερνήτη. Το τραγούδι αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη, όπως και το επόμενο. Δεν το συζητάμε τι είχε γίνει με το επόμενο δισκάκι εδώ που θα βάλουμε.
1: Με το επόμενο
0: δεν το συζητάμε. Πόσες φορές έκλαψε εδώ, πόσες φορές σηκώθηκε και μου δίνε το χέρι του.
1: Έτσι.
0: Με κοιτούσε στα μάτια. Βάλτο. Άπλωσε το χεράκι σου λοιπόν, ακούμε για τη συνέχεια. Αντώνη, άπλωσε το χεράκι σου.
1: Αδελφέ, πριν το βάλω, πριν το ακούσουμε, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Θυμάμαι τώρα τελευταία το Πάσχα. Κάναμε εκπομπή, την τελευταία εκπομπή που είχες πάρει τηλέφωνο και έβαλε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και ήρθε εδώ στην κάμερα και όχι.
0: Α, ναι.
1: Απλώνει το χέρι του για να τον δεις.
0: Ναι. Πόσο έκλαψε με το τραγούδι αυτό επάνω. Ήταν εκεί και σηκωνότανε. Ακούγαμε το τραγούδι αυτό χέρι-χέρι. Χέρι-χέρι τα ακούγαμε, Γιώργο. Χέρι-χέρι. Δεν είχες ανέβει πάνω, εγώ είχα κατέβει κάτι τότε. Χέρι-χέρι. Κυβερνήτης, ήσουν εδώ, θυμάσαι. Θυμάται ο Νίκος κυβερνήτης. Είναι δακρυσμένος, παιδιά, άμα τον δείτε. Είναι κόκκινος. Νίκο, θες λίγο νερό, να σου φέρουμε.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα θα μας βλέπει, ελάτε λίγο εδώ. Τα χέρια. Έλα, Νικό.
0: Όπως μας άπλωνε και ο Αντώνης τα χέρια.

ήθελες να κάνουμε απόψε, αν και είναι δύσκολο για μας, πολύ δύσκολο, αλλά κάνουμε αυτό που θα ήθελες να κάνουμε απόψε, Αντώνη. Ποιο είναι? Αντώνη, για τα λίδια για τη συνέχεια. Ξύπνα λεβέντη μου, σήκω παιδί μου από το μαύρο χώμα. Η μάνα σου χτυπιέται.

0: Μικρός Ήλιος Γιώργη είσαι παιδί, είχε τόσο αγάπη η καρδιά του. Μπορούσε ό,τι και να του έκανε σε αυτό το ανθρώπου να συγχωρήσει τους πάντες.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και το τραγούδι, αυτός ο στίχος, τον περιέλυζε κρύος υδρότας, τον περιέλυζαν δάκρυα, μιλούσε η ψυχή του εκείνη τη στιγμή. Και
2: τον δεν γράφει κακιά σε κανένα.
0: Είχε τόση χαρά μέσα του αυτός ο άνθρωπος, σαν μικρό παιδάκι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, γιατί μπήκα τα τελευταία χρόνια στην οικογένειά σας. Και μες στους δρόμους πραγματικά πατέρας, δεύτερος πατέρας όπως το είπες πριν. Δεν υπήρχε στιγμή που να μην έρθουμε δηλαδή και να μην έκλαιγε, να μας αγκάλιαζε πραγματικά του παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια ήταν και λίγο ξεροκέφαλος όμως, έτσι. Δεν άκουγε για να τον έχουμε κοντά μας.
2: Για το δικό του καλό.
0: Για το δικό του καλό. Ο πόνος του, η αγάπη του. Όλα αυτά που έχει τραβήξει ο καθένας από εμάς στη ζωή του, και αυτός ειδικά. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Τα έβγαζε στο τραγούδι. Και δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί ήταν αληθινός. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά το Θεό που τον γνώρισα. Τιμή μου που με αποκάλεσε παιδί του, γιο του. Μετάησε, με πότισε, μας κοίμησε. Τα πάντα έδωσε.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα, δύσκολα τα συναισθήματα απόψε. Πολύ δύσκολα για όλους εμάς εδώ. Λείπει η ψυχή ρε παιδί μου, του σταθμού η ψυχή. Είναι δύσκολα, δύσκολα γάμο το. Λοιπόν πάμε, έχω επιλέξει τη συνέχεια να ακούσουμε ένα Στέλιο Κατατζίδη. Το καλύτερο παιδί, παλιό κόσμο, πες μου γιατί. Γιατί το βασανίζεις. Γιατί άνθρωποι άδικοι δεν έχετε ψυχή. Όλα αυτά που βάζουμε αρέσανε, τα αγαπούσε πάρα πολύ ο Αντώνης. Απόψε κάνουμε, δίνουμε κατάθεση ψυχής φίλες και φίλοι. Καταθέτουμε την ψυχή μας για τον δεύτερο πατέρα μας εμάς και για τον πατέρα του Παναγιώτη, του αδερφού μου.
2: Τραγούδια που του άρεσαν και...
1: Κάνουμε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε, όσο δύσκολο και να είναι για μας αυτή τη στιγμή. Που σε 8 ώρες θα τον κυδέψουμε, έτσι.
0: Που μερικοί μπορούν αυτή τη στιγμή να το λιδωρούν, έτσι, να λένε ότι δεν είναι σωστό και 1002.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα του καθενός.
1: Για μας δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
2: Να πω λίγο και τι.
1: Ούτε θέλαμε να έρθουμε να κάνουμε. Να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να κάνουμε εκπομπή. Έτσι.
2: Να πω και
1: δεν ήταν ο σκοπός μας αυτός. Αλλά κάνουμε. Συγγνώμη, Παναγιώτη, που σε διακόπτω. Αλλά κάνουμε αυτό που πραγματικά ο ίδιος θα ήθελε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Και το κάνουμε όσο πιο τίμια. Με ευλαβικότητα και με αγάπη, με ψυχή μπορούμε όλοι μας εδώ πέρα. Έλα αδερφέ μου.
2: Από μικρό παιδί ήταν στα ραδιόφωνα. Από 15 χρονών με κοντά παντελονάκια πήγαινε σε πολλούς φίλους που είχαν σταθμούς τότε και έκανε εκπομπές. Το 1975 είχε πρωτοξεκίνησει.
0: Παναγιώτη, θέλω να συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη δουλίτσα. Ό,τι αρχείο έχουμε με τη φωνή του, εν καιρό, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, να το μονταρίσουμε, να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε να μιλάει μόνο αυτός.
2: Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Να μην ακούγεται κανένας άλλος.
2: Έτσι.
0: Θα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Θα ήταν κάτι καλό.
1: Είναι, γιατί τα κάνουμε και κάθε χρόνο αφιερώματα, δηλαδή αυτή τη μέρα. Δεν γίνεται. Στις 19 ή στις 20 του μήνα, Παναγιώτη.
2: 20 του μήνα.
1: 20 μετριέται, Σάββατο δηλαδή. Ωραία. Πάμε.

0: Έλα εδώ. Πάνω. Έλα εδώ. Θα είναι λεπτομέρειες τώρα.
1: Σημασία έχει ότι το βρήκε όμως.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι τσίγκινο όμως.
0: Λοιπόν. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένοι. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Εγώ προσωπικά από την ώρα που μπήκα στο σπίτι είμαι σε σοκ. Δεν άκουσα στην πόρτα. Όποτε έπαινα τι έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα, γεια σου παιδί μου.
2: Γεια μου.
0: Και δεν το έλεγε έτσι, έλεγε πολύ πιο ανατριχύλα. Γεια σου Γιωργάρα.
2: Έτσι.
0: Γεια σου παιδί μου. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, Παναγιώτης ήταν το πρώτο παιδί του, το εξαίματος. Εγώ με το δεύτερο παιδί, το υιοθετημένο. Το τρίτο παιδί ποιος ήτανε?
2: Ο Ζωντανός.
3: Είχα γίνει τρίτο κανέβης
1: στην ιεραρχία του.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Το τέταρτο παιδί του ήταν ο Θανάσης.
2: Ναι.
0: Πέμπτο παιδί του ήταν ο Γιαννάκης ο Σήμα 84.
2: Και έκτο Γιώργος Ομοιό
1: 88.
0: Ναι.
2: Και από αδέρφια ο Νίκος ο Κυβερνήτης.
1: Και εγώ τον έλεγα θείο τον Κυβερνήτη.
0: Ο Μπάμπης ο Βερόνικας. Τι βράδυ είχαμε κάνει τώρα παιδιά με τον Μπάμπη και με τον Αντώνη ρε γαμότο. Τι βράδυ είχαμε.
1: Έβλεπα εγώ τα βίντεο πριν εδώ τα τζεμπέκικα που τραβάγαν.
2: Ο Χρήστος Α1000 παλιά αδερφούς.
0: Χρήστος Α1000, ναι. Τι είχε γίνει εδώ πέρα, ρε, όποτε κατέβαινα Αθήνα, τι γινότανε. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και μπήκα στο στούντιο, ο Αντώνης πραγματικά με αγκάλιασε σαν παιδί του. Πραγματικά. Με αγαπούσε σαν παιδί του. Αληθινά, όχι δηλαδή να τα λέμε... Για να είχαμε να λέγαμε.
4: Γιατί το ένιωθε αυτό που έκανε.
0: Το ένιωθε, ναι, Νίκο.
1: Δεν τον ενδιέφερε από πού ήσουν. Δεν σε ρώτησε στην αρχή, σαν άνθρωπο, να σου πει από πού είσαι, ρε αγόρι μου.
2: Έτσι.
1: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Τον ενδιέφερε, όχι.
2: Ήταν τόσο φιλότιμο.
1: Ακριβώς. Δεν τον ενδιέφερε. Εν καιρό φιλότιμο. Μάθαινε.
0: Ταιριάζαν και τα χνότα μας. Πολύ βαρύ. Γιατί, πατέρα. Γιατί, πατέρα μας. Βάλ το δισκάκι. Γιώργο, θες να πεις κάτι?
1: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι.
0: Γιατί, πατέρα μας, γιατί. Μας άφησες τόσο νωρίς, ρε γάμο.

0: Καλή αντάμωση.
1: Η αντάμωση είναι δεδομένη, είναι σίγουρη.
2: Τα δυο σου χι.
0: Καλή αντάμωση. Είναι τόσο μικρή η ζωή, Γιώργο. Τόσο μικρή.
2: Μόνα τα μάτια σου.
0: Θα ανταμώσουμε σύντομα.
1: Έχει στήσει ο Μπάμπης ο Βερόνικας τώρα πάνω εκεί τα γόλπα. Έχει κάνει τα κονέ με τον κύριο. Ο Αντώνης πάει. Ο σταθμός είναι έτοιμος.
0: Και εκεί θα εκπέμπουμε για μια αιωνιότητα.
1: Ακριβώς, εκεί θα εκπέμπουμε.
3: Αυτό συζητούσαμε ένα φίλο την περασμένη εβδομάδα. Τώρα πάνω που θα πήγε, θα έχουμε στήσει.
0: Γερό τσιμπούση. Γερό τσιμπούση θα γίνεται εκεί πέρα. Θα μας λέει που θα λένε τι κάνουν αυτοί οι μαλάκες εκεί πέρα τώρα. Κάθονται και κλαίνε.
3: Πρώτος ο Μπάμπης.
0: Έτσι.
3: Θα τον έχει καλύτερο.
0: Πρώτος τον καλοδέχεται ο πατέρας μου, ο Σάκης.
2: Έτσι.
0: Που είχα την ευλογία την Κυριακή να του δώσω και το όνομα του πατέρα μου στον γιο μου.
3: Αδερφέ, και τι σου είπα. Σου είπα.
0: Ναι, με πήρε τηλέφωνο όταν μου το ανακοίνωσε.
1: Τίποτα δεν είχε, ωραία.
0: Όταν μου το ανακοίνωσε, μου λέει ήταν το Σάββατο την παραμονή της βάφτισης του γιου μου. Μου λέει τώρα πώς να σου το πω, πάνω σου. Πώς να σου το πω, μου λέει τώρα. Το σκεφτόταν εκεί τη βάφτιση αύριο, γαμώ. Λοιπόν, μου λέει αυτό και αυτό για τον Αντώνη.
3: Και το πιστεύω αυτό που σου είπα.
0: Και μου είπε μετά, πες μου τι μου είπες για να σου πω μετά τι έγινε, που δεν ξέρεις.
3: Σου είπα, σου ανακοίνωσα το δυσάρεστο και σου είπα πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω για να ανακοινώσει τα ευχαρίστα στον πατέρα σου.
0: Και να είναι στη βάφτιση του γιου μου. Ακριβώς. Εκεί παρόν. Μετά όμως τι έγινε. Το μαθαίνω εγώ αυτό όλο το πράγμα. Μεταξύ, η γυναίκα μου, επειδή είχαμε την επόμενη μέρα την βάφτιση, ήθελε να είναι σπίτι, ξέρω, χαλαρή μόνη. Εγώ δεν ήμουν καλά, τρογόμουν. Με κατέβω κάτω να κάνω εκπομπή, δεν μπορούσα, δεν μ' άφηνε. Δηλαδή, δεν μ' άφηνε. Φτάμε την επόμενη μέρα χάλια. Είχε έρθει ο Μιχάλης και είχαμε πάει Καλλικράτεια. Παίρνω τηλέφωνο, του λέω δεν είμαι καλά. Έλα να ξεχαστώ. Δεν ήμουν καθόλου καλά, το σκεφτόμουν συνέχεια, δηλαδή δεν γελούσα, ήμουν γλωσσά, ήμουν χάλια. Μου λέει η γυναίκα μου, ρε, σου μου λέει, απόβαλε το, μέχρι αύριο να γίνει η βάφτιση, και μετά κάνει ό,τι θες, μου λέει η γυναίκα μου, απόβαλε το. Λέω, γυναίκα δεν είμαι καλά, λέω, θα πάρω το Μιχάλη τηλέφωνο αυτό τώρα σπίτι, γιατί η γυναίκα μου δεν ήθελε κόσμο σπίτι, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε τη βάφτιση, και είπε πάντα στο εξωτερικό μας, Καλλικράτεια, Καρκιδική, και έλα την επόμενη μέρα. Λέω τον μπατζανάκι μου, το λέω, έλα τώρα, λέω, στο χωρίο τώρα, το λέω, τώρα, ξεκίνα τώρα, λέω. Κόντο σε μία ώρα ήταν στο σπίτι. Λέω να κάτσουμε λόγω στην αυλή πίσω μόνοι μας. Είχα ένα τζόνι μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε, έφτασε στο χωριό ώρα 10. Μέχρι τις 2 το ήπιαμε το μπουκάλι, το τζόνι. Και ήμουνα τόσο καλά. Την επόμενη μέρα ξύπνησα τόσο γαλήνια, γιατί την Παρασκευή το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Λες και κάτι γινόταν όταν πέθανε. Δεν κοιμήθηκα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 ώρα δεν υπήρχε το τζόνι. Το ήπιαμε 2 άτομα ένα μπουκάλι. Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε τόσο γαλήνια. Και οι 2. Πήγαμε την βάφτιση. Το ένα και το άλλο.
3: Σαν είχες κάποια δύναμη μέσα σου.
0: Ναι, σαν είχα δύναμη και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα τη νύχτα την Παρασκευή.
2: Γιατί
0: δεν κοιμήθηκα.
3: Όπως εγώ.
0: Σαν γεγονός.
3: Την Κυριακή το βράδυ. Με πιάσε κάτι να ακούσω λίγο μουσική.
0: Ναι,
3: και σαν μια δύναμη να μου έσπρωξε το χέρι. Και έβαλα να ακούσω το Γιώτη, το Ράδιο Μακεδονία.
0: Ναι.
3: Σαν να μου λέγει μια δύναμη, θέλω να ακούσω τον αδερφό μου.
0: Το Γιώτη,
3: γιατί
0: ναι.
3: Και ο πατέρας μου, κι ας μην τον ήξερε, το Γιώτη τον έλεγε αδερφό.
0: Έτσι. Την ψυχή μας βγάζουμε, θυμόμαστε εμείς τώρα. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο. Δεν θέλω να το πω μνημόσυνο, δεν θέλω να το πω κηδεία. Να πω ότι είναι το καλύτερο αντάμωμα για τον Αντώνη. Δεν θέλω να πω ότι το μνημονεύουμε, ούτε είναι το καλύτερο αντάμωμα. Σήμερα έχουμε ένα αντάμωμα για τον προς τιμήν του Αντώνη, έτσι. Γιώργη, να πεις κάτι?
1: Θάνατος δεν υπάρχει.

0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Θυμάμαι τον άνθρωπό μας, θυμάμαι τον πατέρα μας. Γιατί απλά θα μας λείπει.
1: Ήδη μας λείπει. Τόσο καιρό.
0: Εμένα με στεναχωρεί μέσα μου βαθιά που του ετοιμάζαμε έκπληξη και δεν προλάβαμε. Αυτό με τρελαίνει.
1: Δεν προλάβαμε, ναι, μιλούσαμε στο τηλέφωνο με τον Γιώργο, τον Ζωντανό.
0: Με τρελαίνει.
1: Λέω ρε εσύ, έχεις να κατέβεις κάτω τόσα χρόνια, εγώ είχα να κατέβω 1,5 χρόνο αφήνα, 2. Τώρα θα κατεβαίνω πιο συχνά. Λοιπόν, και του λέω ρε εσύ να κάνουμε σαν ύποπτο χρόνο μια έκπληξη, ένα ντου, έτσι ακριβώς.
0: Και να μπούμε μέσα, το λέγαμε όλες
1: τις φορές. Να τρελαθεί ο Αντώνης μαζί εδώ και να τρελαθεί.
0: Θα λιποδημούσε από τη χαρά του.
1: Ναι, από τη χαρά του, από τη... Άρα μου λέει Γιώργα, άρα μου λέει το μάτι μου έγινε γαρίδα, ρε Γιώργα.
2: Μίλατε όλες. Αυτό το λέγει πάντα.
1: Γαρίδα είχε το μάτι μου, λέει, δεν με λυπάσαι.
0: Λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο, είχαμε μιλήσει. Πάσχα, μετά το Πάσχα, συγγνώμη, και λίγο μετά ήταν. Άντε, Γιώργαρα μου, πότε θα έρθει. Μου έχει λείψει.
2: Στη γιορτή σα.
0: Στη γιορτή μα. Πότε θα πάρει τον άλλον και θα έρθει. Θα γίνει και αυτό, ρε Αντώνη, του λέω. Υποχρεώσει, ανάθεμα αυτέ οι υποχρεώσει.
1: Τι να κάνουμε, μόνο.

0: Αντώνη Λαμπρέγε, αν ήσουν εδώ και άκουγες το τραγούδι αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Θα κάνεις εδώ 100 σβούρες. Ωρε Γιωργάρα, τι είναι αυτό ρε Γιωργάρα?
1: Θα σφώναζε Γιωργάρα, παιδί μου.
0: Αντώνη, αν το άκουγες αυτό σε 45, τι θα έλεγες? Πάμε. Αναφέρω ότι και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα του Πάπη του Βερόνικα.
1: Έτσι.

0: Γιώργο Κυβερίδη, θυμάσαι τη Ζεμπεκεσέρη Χρέου, ο Βερόνικα, ο Μπάμπης με το τραγούδι αυτό.
1: Να σβήσει.
0: Αλλά το άκουγε, το άρεσε πιο πολύ από τον Νικολαίδη. Είχε ωραίο μπουζούκι μέσα.

0: καλύτερα μια μαχαιριά να μας έδινες μέσα στην καρδιά, Αντώνη Λαμπρέιλιε, παρά που έφυγες μακριά και δεν ξαναγυρίζεις πια.
1: Δεν ξαναγυρίζεις πια. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Δεν ξαναγυρίζω, όχι. Εμείς θα πάμε εκεί που είναι. Αυτό σε γυρίζει.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα.
0: Στην κολόνα της ΔΕΗ λέει...
2: Ω, καλά παράξεις.
1: Εντάξει, τώρα δέσαμε. Τώρα άρχισες διάδοχε.
0: Ήθελα να ξέρω γιατί. Γιατί.
2: Αδερφέ, το ΜΟΒ.
0: Το ΜΟΒ, μάλιστα. Ό,τι πεις, αδερφέ μου. Είναι και καινούργια κοσόρα, δεν την ξέρω. Νίκο Κυβερνήτη, άκου μυθικότσι για τον Αντώνη μας, τον Μπάμπη μας, τον πατέρα μου, για όσους φύγανε, τον ξαδερφό μου τον Δημήτρη, που το παιδί έφυγε 34 χρονών, πήγα προθέσει στον τάφος, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια για τη βάφτιση, ρε γαμότο.
3: 34 χρονών.
0: Λοιπόν, πήγα να μοιράσω προσκλητήρια στη βάφτιση και πάντα το πάω στο χωριό του πατέρα μου στην Ημαθία. Λοιπόν, πάντα τον Αύγω Κερί και τον θείο μου τον Μάκη που έφυγε 54 χρονών, ο θείος μου ο Μάκης. Τον πατέρα του Γιώργου που έφυγε 49 χρονών.
2: Η μητέρα, 52.
0: Τον πατέρα μου τον Σάκη που έφυγε 48 χρονών, αλλά η μαχαιριά στην καρδιά είναι ο ξαδερφός μου ο Δημήτρης Εργάμα, το αδερφός του Γιώργου. Λοιπόν, που έφυγε 34 χρονών. Εκεί έκατσα.
2: Του Γιώργου που έχω γνωρίσει.
0: Ναι.
2: Αδερφός του.
0: Αδερφός του, ναι.
3: Η απόρρια είναι η μάμα και η πατέρα.
0: Ναι. Το λέω από άλλη άποψη. Το λέω ότι έφυγε νέος, 34 χρονών. Για μένα εντάξει, μεγαλύτερη απόρρια ο πατέρας μου, έτσι. Ούτε ο θείος μου, ούτε. Οκ. Ο καθένας έχει το δικό του μετερίζει, το δικό του σταυρό. Το πιο άσχημο πράγμα είναι σε αυτή τη ζωή να θάψει ο γονιός το παιδί του.
3: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή. Ναι. Πιστεύω εγώ, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή.
1: Συμφωνώ.
0: Να θάψει ο γονιός το παιδί του, παιδιά. Εγώ.
2: Είναι το πιο άσχημο.
0: Αν κάτι πάθει ένα από τα δύο τα παιδιά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, ειλικρινά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ούτε να το διανοούμε, ούτε να το σκέφτομαι.
0: Μπράβο. Ούτε σαν ιδέα, ας πούμε, στο μυαλό. Αντώνη, άκου. Τώρα θα μου έλεγες, βάλε και το άλλο γιατί πάει, βάλε και εκείνο γιατί πάει, εγώ σε μάνα πάντα.

0: βάζω το τραγούδι αυτό γιατί μπαίνοντας τρύπω στο σπίτι εδώ, τρύπω σε αυτό το σπίτι,
1: καλωρία,
0: είδα το χαρτί στην είσοδο δεξιά. Γιώργο, το είδαμε πριν που διαβάσαμε.
1: Διαβάζουν στην κολόνα.
0: Το Αντώνη, στην κολόνα της ΔΕΗ.
1: Τους ένα πρωί.
0: Φέρ' το σε μένα, το ανοίξω εγώ, ρε.
1: Στην κολόνα της ΔΕΗ.
0: Μη σπάστε.

0: μήπως δεν το έχουν πιστέψει κουτί, πως οπωσδήποτε και αυτοί μια μέρα θα πεθάνουν. Ναι, ναι, κάτω θα πάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ. Αδερφέ, ο άλλος υπολογιστής ποιος είναι?
1: Πάνω είναι το δίπλα από το μικρόφωνο.
0: Γιάννης Πουλόπουλος. Χάρε φωνιά, χάρε τις λύπες μου δεν έχεις βαρεθείς. Κατέβα εδώ. Για πάμε. Για τον Γιώργο που του αρέσει Πουλόπουλος.

0: Φίλες και φίλοι, πολύ δύσκολη βραδιά για μας εδώ απόψε. Να υπενθυμίσω ότι η κηδεία του πατέρα μας, του Αντώνη του Λαμπρού του Ήλιου, είναι αύριο στις 10.30 στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον εδώ στην Αθήνα. Και η κηδεία είναι σε κημετήρια, Γιώργο, θύμισέ μου.
1: Η ταφή του, ναι. Σε κημετήριο Αγίων Θεοδόρων στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών.
0: Όποιος επιθυμεί και θα ήθελε να παρευρεθεί, καλώς να ορίσει για να δώσει το τελευταίο αντίο, ή αν θέλετε όχι το τελευταίο αντίο, την καλή αντάμωση σε έναν μοναδικό, σπουδαίο άνθρωπο, σπάνιο άνθρωπο για μένα. Δεν είχε μέσα του ό,τι είχε και ο Μπάμπης, ό,τι λέγαγε στον Μπάμπη, κακία, πονηριά. Δεν υπήρχαν. Αυτές οι λέξεις ήταν άγνωστες για τον Αντώνη και για τον Μπάμπη του Βερόνικα.
1: Να σου πω κάτι. Ό,τι ακριβώς ήταν ο πατέρας μου, έτσι ακριβώς και ο Μπάμπης.
0: Ήταν τόσο αγαθός, αυτό θα έλεγα τώρα. Ήταν τόσο αγαθός. Και τόσο ψυχούλα, ρε παιδί μου. Πονόψυχο. Ψυχούλα. Ήταν, είχε ψυχή μικρού παιδιού. Ο Παναγιώτης είχε ψυχή 15χρονου, 20χρονου.
2: Κυβερνήτης, μικρόφωνο.
0: Ανοιχτό είναι. Μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Εδώ είναι όλα ανοιχτά, εδώ είναι εκπομπή. Είναι.
1: Το κουμπί.
0: Δεν κρύβουμε τίποτα.
3: Και εγώ μετά από μεγάλη συγκίνηση, βαθιά συγκίνηση, στο φίλο μου και αδερφό μου, τον Αντώνη, του εύχομαι καλό ταξίδι και καλό παράδεισο.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλά, ο Νίκος, ο κυβερνήτης που σας μίλησε, κλαίει σαν μωρό παιδί εδώ και 2 ώρες. Για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ. Αυτό το έχει σε ποίημα ο τάφος του πατέρα μου και τώρα είναι στον τάφο του Μάκη, το ίδιο, είναι σε κορνιζάκι τέτοιο. Λέει, για την αγάπη κουβεντιάζαμε πολύ, μα έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Αν είναι αγκάθι σε πληγή που αιμορραγεί ή ενός μικρό παιδιού το αθώο δάκρυ. Πέμποντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό και ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική και όταν το τραγουδάω κλαίω. Πάμε να τα ακούσουμε από το Αηδόνι της Ελλάδος, Σέλη τον Κατατζίδη, για όλους τους ανθρώπους μας.

0: βλέπεις ανοιχτό εκεί κυβερνήτη.
1: Ανοιχτό θα δει.
0: Ανοιχτό είναι.
2: Όχι, δεν είναι ανοιχτό.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Θες το ανοίξω.
0: Ναι, άνοιξε το. Πες μας και εσύ δύο λόγια, Γιώργο. Και να μας πει μετά και ο Παναγιώτης που τον έζησε εδώ, του πατέρα του, με τα μεσαία για τις δυσκολίες.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, Γιώργο Διάδοχε, όταν ήρθες στο Γαϊδάρι, ήρθες εδώ μετά από χρόνια που σε είδα εκεί μαζί με τον ξάδερφό σου, ήρθες εδώ και έκανες εκπομπή με τον Παναγίο τον Εγώκερο και τον Αντώνη. Την επόμενη ημέρα σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα, εκτός από πόνο αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν και πολύ αγάπη. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το βλέμμα τους και των δύο. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Και εκεί είναι που ζήτησα να μπω στο χορό κι εγώ του ραδιοφώνου.
0: Λοιπόν.
1: Και παίρνεις τηλέφωνο τον Παναγιώτη και με τον Παναγιώτη λες και με ήξερε χρόνια. Από τη στιγμή, λέει, που μου το είπε ο διάδοχος.
0: Με παίρνει ο Παναγιώτης τηλέφωνο.
1: Έγινε αυτό που έγινε.
0: Και... του είπα πώς και τι και μου λέει.
3: Σαν να σε ήξερα χρόνια.
1: Έτσι και εγώ αισθάνθηκα όταν σας είδα. Είδα αποτυπωμένο στο πρόσωπό σας την αγάπη, την τιμή, την καλοσύνη, το φιλότιμο και ταυτόχρονα, ειδικά στον Αντώνη, αυτό το πόνο που έκρυβε η ψυχή του.
3: Έτσι.
1: Αλλά αυτό το πόνο τον έβγαζε μέσα από το τραγούδι με αγάπη πάλι. Πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος?
0: Πολύ αγάπη. Όσο αφορά για το δικό σου κομμάτι, με παίρνει τηλέφωνο ενώ τον είχα πει. Αλλά σου λέει ο Παναγιώτης, αυτός μπορεί να ήταν και μεθυσμένος όταν μου το είπε. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο ο Παναγιώτης την επόμενη μέρα και μου λέει, Γιώργο, διάδοχη αδερφέ, να το προχωρήσω, λέει, το ράδιο για τον Γιώργο το ζωντανό. Να το προχωρήσεις, λέω, και να του φέρεσαι, λέω, σαν να είμαι εγώ. Θυμάσαι τι σου είπα?
3: Το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι τι σου είπα?
3: Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα.
4: Από την καρδιά της
0: μου. Σαν να είμαι εγώ, του λέω. Είναι με κλειστά μάτια.
3: Έτσι.
0: Αυτό σου είπε, με κλειστά μάτια. Λέω, δικός μας είναι, σαν να είμαι εγώ. Αυτό του είχα πει για σένα και δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Σ' είχα φέρει εγώ πρώτη φορά εδώ πέρα ή είχες έρθει μόνος σου? Είχατε βρεθεί μόνοι σας, δεν θυμάμαι αυτό.
3: Πρέπει να είχαμε βρεθεί μόνοι.
1: Τον πήρα τηλέφωνο και ήρθα τον πήρα και πήγαμε στο Χαϊδάρι.
0: Σας άλλαξα τηλέφωνα εγώ.
1: Άλλαξαμε τηλέφωνα και ήρθα τον πήρα τον Παναγιώτη από εδώ. Αφού τώρα που ήρθαμε πάλι, έβγαινε για να μην μπερδεύουμε, επειδή δεν ήξερα το σπίτι καλά εδώ στο στενό.
0: Πέρα εγώ πρώτη φορά εδώ πέρα, είχες έρθει μόνοι. Ναι.
1: Έβγαινε στο σχολείο εκεί στο... δεξιά στον δρόμο. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
3: Στα σχολεία και στη Λεωφόρο.
1: Ακριβώς. Στην Παπανδρέου, ακριβώς. Και ήρθε στο σπίτι. Πήγαμε μαζί στο Κοσμοντάτα, πήραμε τον υπολογιστή. Τα καρφιά εκεί μετά κάπου στο Ήλιον είχαμε πάει σε ένα μαγαζί εκεί.
3: Α, ναι, κατάλαβα ποιο το...
1: Σε δεύτερη, αφού στήσαμε το ραδιόφωνο, εδώ ήρθαμε μαζί. Κατέβηκες εσύ, έτσι νομίζω. Κατέβηκες εσύ από πάνω και ήρθαμε μαζί. Και μου λέει, τον Παναγιώτη βέβαια πρέπει να τον είχα δει 2-3 φορές ήδη. Είχαμε συναντηθεί με το ραδιόφωνο εκεί. Ναι, τον έβλαω, μιλάγαμε. Και μου λέει, θέλει να σε γνωρίσει και ο πατέρας μου. Το θυμάμαι αυτό. Θέλει, μου λέει, να σε γνωρίσει και ο πατέρας μου. Και μπαίνω μέσα και μου λέει, καλό στο γιο μου, καλό στο παιδί μου. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Με δάκρυα στα μάτια. Λες και με είχε δει, λες και με ήξερε χρόνια. Ούτε να με ρωτήσει από πού είσαι.
0: Τι που το έδωσα εγώ, Λολί. Λέω σαν να είμαι εγώ.
3: Έτσι.
0: Σαν να είμαι εγώ. Ε, Ένα ποτήρι γεμάτο, λέει, και μια καρέκλα αδιανή. Για το φίλο μας που έχει φύγει μέσα από αυτή τη ζωή. Ένα ποτήρι γεμάτο και μια καρέκλα αδιανή, Αντώνη.
1: Βλέπετε. Υπάρχει.
0: Έχουμε τη φωτογραφία του Αντώνη.
1: Η θέση του είναι κενή.
0: Με τα κεράκια, την έχουμε εδώ κάτω.
1: Και πολύ πετυχημένη η φωτογραφία, Παναγιώτη.
3: Αυτό μόλις την είδα και εγώ.
1: Είναι απίστευτος.
3: Σαν να μας μιλάει.
1: Είναι απίστευτος. Ναι, ναι.
0: Αυτή η φωτογραφία θα την κάνεις...
1: Θα την κάνεις μεγάλη και θα τη βάλεις εδώ στο στούντιο.
0: Έτσι. Πάμε.

δεν έφυγες ποτέ από τη σκέψη μας, υπάρχεις πάντα μέσα στην ψυχή μας. Προσέξτε τους στίχους.

0: Αγαπημένε μας φίλε, μας έχεις λείψει πολύ.
1: Να πω αυτό που είπα.
0: Όχι, θα ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα πεις ό,τι θέλεις.
2: Αγαπημένε μας φίλε,

0: μόνο σε σένα. Κάτι ήθελες να πεις προηγουμένως.
1: Αυτό που ήθελα να πω

0: τώρα κάθε 20 Ιουνίου θα πηγαίνουμε εμείς στο δικό του το μνήμα.
1: Τώρα, ίσως είναι τυχερός. Θα τον βλέπει από κοντά το στέλνιο.
0: Λοιπόν, σε πόσες ώρες είναι η κηδεία? 2,5-3,5. Σε 8 ώρες. Καμπάνα. Χτύπα.

0: μη σταματάς.
1: Έτσι.
0: Χτύπα μικρά για μένα. Για να πεθάνω έχω εγώ σειρά. Και ας μην ξαναχτυπήσουν θλιμμένα οι καμπάνες. Να μην ξαναδακρύσουν για τα παιδιά οι μάνες. Καμπάνα μου μη σταματάς. Χτύπα για μένα.

0: θυμηθώ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί,
1: πρέπει να μας γυρίσεις αύριο το Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς. Διάδοχος θα το πάει η τάπα. Ξέρει τι έκανε ο διάδοχος.
2: Γιατί και εδώ μου.

0: πες πως δεν ήταν τυχερό Νίκο Κυβερνίτη για να χαρίσει ο γιος σου. Άρε Αντώνη. Άρε Αντώνη. Γαμώ τον μπελά μου, γαμώ.
1: Πολύ είναι μεγάλο πράγμα για πολλά.
0: Τι μας έκανες. Κάνουμε απόψε αυτό που θέλεις, κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη, πόσο αγαπάμε.

αφού για πάντα μέσω όνειρό του θέλησε για πάντοτε να ζει. Κύριε Αντώνη, σ' αγαπάμε πολύ. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε ένα δισκάκι. Που άρεσε πάρα πολύ στον Αντώνη.

0: δεν έχω εσένα, δεν έχω τίποτα. Μέσα στην ψευτιά, μέσα στην ψευτιά του γαμημένου του κόσμου, ρε γαμώτο.
1: Έτσι.
0: Θα το ακούσω την αρχή, ρε. Την αρχή. Μέσα από τις 45 στροφές.

0: ελληνικό κυβερνήτη. Ο μεγάλος καμιλιέρης ποιος είναι?
1: Όλοι που γερνά.
0: Ο Θεός.
1: Και μακριά στην οασί του μπαίναμε.
0: Θα αποκοιμηθείς γλυκά.
1: Θα ξαποστάσουμε και δυο παντοτινά.

0: πάνω και ένα ποτήρι. Ένα ποτήρι βάλτο εκεί στη φωτογραφία του. Να την έχει. Όπως το πίνε, ναι. Εγώ προτείνω Παναγιώτη στην καρέκλα που καθότανε να είναι πάντα φωτογραφία, μια μικρή έτσι φωτογραφία στην καρέκλα του και να μην ξανακάσει κανείς.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ αυτό προτείνω. Να υπάρχει μια καρέκλα εκεί πέρα, προτείνω.
1: Ναι.
0: Να είναι η φωτογραφία του. Η μικρή, εντάξει, μπορεί να κάνει ο Παναγιώτης σε μεγάλη φωτογραφία, ό,τι θέλει να κάνει. Αλλά να έχει μια μικρή φωτογραφία όπως την έχουμε τώρα εκεί πέρα. Και να βάλει μια καρέκλα ο Παναγιώτης για να μην κάτσει ποτέ κανείς εκεί πέρα. Εγώ αυτό προτείνω.
1: Ναι. Αυτό είναι το πιο σωστό.
0: Δεν ξέρω και ο Γιώργος, ο ζωντανός, ο ραδιοπηλία να ακούει. Ας μας πάρει τηλέφωνο να μας πει και αυτός τι προτείνει από πάνω.
2: Δεν κοιμάται.
0: Σιγά μην κοιμηθεί. Τσιγάρο τον έβαλες. Κάπνισε ρε Αντώνη τώρα.
1: Κοίτα μικρόφωνο.
0: Δύσκολες ώρες πλησιάζουν, πλησιάζει η ώρα. Εγώ και πάλι είμαι συντετριμμένος, δηλαδή άνοιξε η πόρτα, βασικά πριν άνοιξε η πόρτα, κούτα το κυδιόχαρτο, αλλά άνοιξε η πόρτα και δεν βρέθηκε να μου πει κανένας, γεια σου ρε Γιουροχάρα, γεια σου παιδί μου.
1: Αδερφέ,
0: ναι, σε σοκ, ας πούμε, ναι.
1: Αυτό που έχω να πω, μπορεί να πλησιάζει η ώρα, μπορεί αύριο να είναι πιο δύσκολη μέρα, όμως πάντα θα είναι ζωντανός μας στις καρδιές μας.
0: Εντάξει, έτσι είναι. Και για μένα ένα παραπάνω, γιατί έχασα τον πατέρα μου όταν ήμουν 13 χρονών και στα μάτια του Αντώνη έβλεπα τον πατέρα μου.
1: Το ξέρω.
0: Την αγάπη του πατέρα μου.
1: Το καταλάβω.
0: Πραγματικά. Την αγάπη που στερήθηκε από τον πατέρα μου, την έλαβα στα μάτια του Αντώνη.
1: Το ξέρω.

0: μόνο σε πατέρα Παναγιώτη.
1: Δεν έχασε μόνο σε πατέρα Παναγιώτη. Και εμείς χάσαμε πατέρα, να ξέρεις.
2: Το ξέρω.
1: Και δεν αναφέρομαι στο δικό μου, στο δικό σου αναφέρομαι.

χτυπάτε τις καμπάνες. Απόψε, λυπητερά, αδερφέ.

0: Νίκο,
1: πάτε.
0: Τι πάτε τις καμπάνες. Απόψε λυπητερά. Απόψε λυπητερά.
1: Με πόνο.
0: Με πόνο.

Άρα, Αντώνη. Άρα, Αντώνη. Πάντα το λέγαμε. Βέβαια, τώρα και ζει τον πατέρα μου. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το πω και για σένα, ναι. Οι καλοί πεθαίνουν νέοι.

0: τελευταίες αφιερώνει.
1: Και για τον Μπάμπη.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι για μένα, δεν ξέρω τώρα για τους άλλους εδώ πέρα στο στούντιο, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή να μιλάω στα μικρόφωνα και να ακούω αλλά ξέρω ότι ο Αντώνης αυτό θέλει, η ψυχούλα του να ησυχάσει. Ότι μου λέει και ο γιο της, ο θείος μου, μου λέει να τα πεθάνω όλο το βράδυ να παίζω σταθμός, να μην κλείσει, λέει, όλη τη νύχτα. Ξέρω ότι αυτό ήθελε η ψυχούλα του, μας το είπε, μας το είχε ζητήσει. Αλλά ρε Αντώνη, είναι δύσκολο αυτό που μας ζητάς, ρε γαμώτο. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που μας ζητάς, γαμώτο, μπελά μου. Οι καλοί πεθαίνουν, νέοι κυβερνήτη.

0: Είχε ένα χάρισμα ο Αντώνης. Μόλις ακούγε αυτό, αυτό εδώ μόλις ακούγε, σε κάθε τραγούδι μέχρι εδώ.
1: Την Πενιά που ακούγε μόνο.
0: Την Πενιά μόνο που ακούγε. Ήξερε ποιο τραγούδι είναι. Είχε τόσο χάρισμα, τα έχει ακούσει τόσο εκατομμύρια φορές, τα τραγούδια εκατομμύρια φορές.
1: Έτσι.
0: Το κάθε ένα. Που ήξερε από την πρώτη Πενιά ποιο τραγούδι είναι. Τεράστιο χάρισμα. Φίλες και φίλοι,
2: τα αγαπούσε και τα
0: ζούσε. Τα αγαπούσε και τα, ναι, ήταν η ζωή του. Αυτό, ναι, ήταν μόνο η ζωή του. Τεράστιο. Λοιπόν, καμπάνα χτύπα σήμερα.

Γεια σου, Αντώνη Λαμπρέλιε. Για το λαμπρό ήλιο τώρα τι θα έλεγε. Γεια σου Γιωργάρα. Γεια σου Αντώνη Λαμπρέ ήλιε. Πώς έλεγε, γεια σου ρε Γιωργάρα. Φτιάξε μας, στείλε μας, τρελανέ μας. Να σε τρελάνω ρε, και από εκεί ψηλά που είσαι ρε, και από εδώ θα σε τρελάνω ρε. Και ας μην είσαι εδώ, εγώ θα σε τρελαίνω, Αντώνη. Και ας μην είσαι εδώ τώρα.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήσουν ένας άνθρωπος χωρίς κακία, μίσος. Συγχωρούσες και τους ληστές στο σταυρό επάνω, όπως έκανε ο Χριστός.
2: Όταν πεθάνω,
1: όποιος οτιδήποτε κακό και να σου κάνε, όλους τους συγχωρούσες. Είχες τόσο καλή καρδιά, τόσο γεμάτη ψυχή, τόσο ζεστή και γεμάτη ψυχή πραγματικά. Είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος, μοναδικός, στην καλοσύνη, στην αγάπη.

0: Έτσι αδερφέ μου πάνω εγώ κύριε.
1: Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια επόμενο τραγούδι. Σήμερα η εκπομπή είναι για τον Αντώνη τον Λαμπρούλιο. Είναι εδώ κοντά μας, μας δίνει δύναμη, είναι στις καρδιές μας.
0: Έτσι.
1: Ποτέ δεν θα πει από κοντά μας. Πάντα θα είναι μαζί μας.
0: Πάντοτε.
1: Να πω ότι όπως είπα και πριν, η ζωή του ήταν το ραδιόφωνο από μικρό παιδάκι. Από 14-15 χρονών, τότε ήταν και άλλες εποχές κιόλας, πιο άγνες εποχές. Τότε δεν υπήρχαν κακίες, δεν υπήρχαν μίση, ήταν πιο άγνα τα πράγματα. Έτρεχε στο κέντρο της Αθήνας, στο τώρα θα έχουν ανταρμώσει και ψηλά, στο Γιάννη το Σέρεο, που τον έλεγε ο πατέρας μου, θυμάμαι έτσι, όπως άλλοι ο πατέρας μου, του έλεγε ο Γιάννης ο Σέρεος. Έπαιρνε τηλέφωνο, του έλεγε «Ρε Κοντέ, έλα να κάνουμε εκπομπή», του έλεγε.
0: Έτσι.
1: Αλλά και ο πατέρας μου, το Σερίο, τον είχε σαν πατέρα του. Τον αγαπούσε σαν πατέρα του. Οπότε τώρα θα είναι μαζί. Μετά, κάπου το 77, όπως είχε γράψει και ένας φίλος,

0: έτρεχε στο Μενίδη. Το Μενίδη τότε ήταν όλο αλάνης, όλο χωράφια. Στο Γιώργο το Βαλκάνια πήγαινε και κάνανε όλοι μαζί εκπομπές. Ο πατέρας μου, ο Γιώργος ο Βαλκάνια, ο Γιάννης ο Κίλερ, ο Δημήτρης ο Δέλτα από το Μενίδη, ο ξάδερφος του Δημήτρη του Δέλτα από το Περιστέρι και ο Νίκος η ραδιοφωνία Λίμνης που βγαίνει τώρα Νίκος από τα Έλατα.
1: Πάμε. Στο άλλο κόσμο τα σκαλιά. Άκου κομμάτι Νίκο για τον Αντώνη μας και τον Μπάμπη για όλους τους
2: Μανούλα ο χαρός,
1: για όλους τους φίλους μας που φύγανε από κοντά μας.

Αντώνη, για σένα εδώ αγρυπνεί απόψε αυτό που ήθελες. Αυτό που ήθελες, Αντώνη, αυτό κάνω. Κάνουμε όλοι εδώ πέρα. Ο Νίκος ο κυβερνήτης, και εδώ είναι ο φίλος σου, ο γειτονάς σου, ο γιος σου, η γη σου μάλλον. Κλάψε, φτωχή καρδιά μου, κλάψε. Κλάψε, Ευάγγελος με Περπινιάδης για τη συνέχεια. Ο κόσμος, Αντώνη, ζει με την κακία.

0: λόγια, αδερφέ μου.
1: Εγώ τώρα δεν έχω λόγια. Πάμε σε τραγούδι.
0: Νίκο Κυβερνήτη, λέγε.
2: Τι να πω, ρε.
0: Ποια ήταν η ωραιότερη σου στιγμή από τον Αντώνη? Εδώ που τα πίνατε, που βρισκόσασταν.
2: Ωραίες ήταν, ρε.
0: Εμένα η ωραιότερη μου στιγμή ήταν εδώ, όταν ανέβηκε πάνω στη Μακεδονία. Όταν ήρθατε μαζί, θυμάσαι πάνω.
1: Το θυμάμαι.
0: Και από όλες άλλες, αυτή την ξεχωρίζω. Τόσο χαρούμενος, τόσο ευτυχισμένος. Έπινε. Από χαρά. Από φιλότη μου. Θα σου δώσει το βρακί του, ρε παιδί μου. Για τέτοιον άνθρωπο μιλάμε. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, ησύχασε από τη μία μεριά και από αυτά που τραβούσε το τελευταίο δίμηνο.
1: Ότι ησύχασε.
0: Έτσι. Από τη μια πλευρά ησύχασε, αλλά από την άλλη...
1: Αλλά γενικά είχε τραβήξει πολλά.
0: Ναι. Από την άλλη έφυγε νωρίς, 65, πόσο?
1: 66 χρόνια.
0: 66. Νέος. Με παίρνει το φιλότιμο ακόμη για τη συνέχεια και την κρέη.

0: ξέρεις τι θυμήθηκα. Στον Πάπη του Βερόνικα τον τάφο, όταν τον χαιρέτησε για την τελευταία φορά, τον είπε: Πάπη μου, καλό τάμωμα. Τώρα είναι από εκεί πάνω και μας ακούνε και οι δύο.
1: Μια νύχτα.
0: Τι είμαι,
1: μια νύχτα.
2: Όχι, το μικρόφωνο γιατί δεν γίνει.
0: Εντάξει.

0: επόμενο τραγούδι, Αντώνη. Αντώνη. Κάτι λέει Αντώνης για μένα τώρα.
1: Είναι αυτό που λέμε, αδερφέ. Μας ακούνε από πάνω, από ψηλά.
0: Το επόμενο τραγούδι το ένιωσα εγώ πριν από 23 χρόνια. Εσύ το νιώθεις τώρα. Είναι το δάκρυ της ορφάνιας. Είναι διπλός ο πόνο. Και αυτοί που ορφανέψανε, αυτοί το νιώθουν μόνο. Σε παρέθεση ο δίσκος έχει χωρίς πατέρα. Στην αγκαλιά της μάνας θα βρεις παρηγοριά. Στο βλέμμα του πατέρα θα δεις η σιγουριά. Ιδάλλως τριγυρίζεις κορμί βασανισμένο και σέρνεσαι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Δύσκολο το έργο απόψε εδώ για μας. Για μένα τρομερά εδώ πέρα.
1: Μάνες και αδελφές.
0: Ζωρικά.

0: Δύσκολα, πολύ δύσκολα φίλες και φίλοι. Απόψε εδώ η βραδιά.
1: Τα νιάτα μου να μη χαρώ.
0: Άρα Αντώνη, τι μου δίνεις εσύ. Στο μυαλό μου έρχεται. Εδώ ή εδώ.

0: τώρα ένα τραγούδι που κάποτε με άκουγε ένα βράδυ. Έκανα εκπομπή μια μέρα πριν έρθω στην Αθήνα τότε και μου λέει: Γιώργο, παιδί μου, έχεις βάλει ένα τραγούδι χθες το βράδυ, λέει, σου άκουγα. Λέει κάτι για νύχτα βαριά.
1: Α, κατάλαβα ποιο είναι.
0: Ναι, του άρεσε πολύ το τραγούδι αυτό. Ψάχνω. Τελικά το βρήκα. Μου λέει, ναι ρε παιδί μου, λέει, αυτό ήτανε, λέει. Για πάμε να τα ακούσουμε. Η νύχτα απόψε είναι βαριά. Για όλους εμάς, τους ανθρώπους που ζήσανε, που αγαπάνε αυτή την ψυχούλα που λέγεται Αντώνης Λαμπρός Ήλιος, τεράστια ψυχή.

Συνεχίζουμε με Γιάννη Πουλόπουλο για τη συνέχεια. Καπετάνιε, πάρε με μαζί. Για πάμε.

0: ζήσω τα πράγματα.
1: Πάρε με μαζί.
0: Πάνε εγώ και ρε.
1: Στη ζωή μου μια γυναίκα δάψα. Στη στεριά να φάγησα.
0: Γεια σου, Αντώνη Λαμπρίλη.

Αύριο, μάλλον σήμερα, σε λίγες ώρες. Θα πούμε το τελευταίο αντίο στον Αντώνη, τον Λαμπρόηλιο, τον Αντώνη.

του θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο Ήλιον και η ταφή του στο κημητήριο Αγίων Θεοδόρων πάλι στο Ήλιον στη Θιβών, έτσι. Τι ώρα πήγε, 4, 5, 6.5 ώρες. Του στέλνουμε το τελευταίο αντίο.

0: this a little better. Αδερφέ μου.
1: Είναι μία από τις δύσκολες εκπομπές που κάνουμε σήμερα.
0: Η πιο δύσκολη εκπομπή είναι για μένα σήμερα.
1: Ακριβώς. Να σου πω κάτι, αδερφέ. Ήταν δύσκολη η εκπομπή και του Μπάμπη τότε πριν 3 χρόνια, αλλά η σημερινή είναι ακόμη πιο δύσκολη.
0: Έτσι.
1: Γιατί τουλάχιστον τότε είχαμε μια δύναμη κοντά.
0: Τώρα έφυγε και αυτή η δύναμη.
1: Έτσι.
0: Αγιάτρευτες μας ανοίγεις πληγές, Αδώνη Λαμπρέιλε, βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Αλλά όλα τα παίρνει η θάλασσα, τα πνίγει το σκοτάδι, ό,τι πίκρα και καημός. Όλα τα παίρνει η θάλασσα.

Γεια σου ρε Αντώνη Λαμπρίλιε. Ποιος θα μου απλώσει το χέρι τώρα εδώ πέρα. Ποιος θα έρχομαι εδώ κάτω Αθήνα. Θα μου λέει γεια σου Γιοργάρα, γεια σου ρε διάδοχε.

βάλουμε ένα ακόμη τραγούδι και θα πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί ήδη ξημέρωσε, σε λίγο ξημερώνει μια δύσκολη μέρα, δύσκολες ώρες για μας.

0: πάνω εγώ και ρε.
1: Εγώ θέλω να πω,
0: ναι,
1: αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο
2: μπροστά στην άκρη,
1: γενικά για όλους εκεί ψηλά,
2: στην άκρη του κρεμού,
1: που τώρα θα είναι όλοι μαζί.
0: Έτσι. Και μας ακούν και μας βλέπουν.
1: Όλοι μαζεμένοι. Ο πατέρας μου, ο πατέρας ο Σάκης, ο θείος ο Μάκης, ο Μπάμπης ο Βερόνικας, ο Γιάννης ο Σεραίος, ο Τάσος η Ραδιοφωνία Περιστερίου και ο Ανάργυρος και ο Γιώργος ο Άνιμος που έφυγε πρόσφατα.
2: Μέσα στο μαύρο το κρεμό,
1: όλοι μαζί θα είναι εκεί ψηλά και θα μας ακούνε. Αφιερωμένο για όσους εκεί ψηλά.
0: Αυτά από εμάς, να ξεκουραστούμε λίγο, να κλείσουμε τα μάτια μας κανένα 2-3 ώρες. Αν τα κλείσουμε. Καλή συνέχεια, τέλος.

0: Jordan είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του πατέρα μου, του Σάκη.
1: Πρώτου να πέσω.
0: Του Χάρη Σοφερόνο και τον πατέρα του αδερφού μου, του Πάνω του Εγώ Καιρού, τον Αντώνη. Και για τον πατέρα μου, τον Σάκη.
1: Με
0: που μας ακούν, μας βλέπουν από εκεί πάνω ψηλά. Και κάνουν παρέα απόψε.

και ένα αγαπημένο του Αντώνη εδώ. Που το έβαλε για πρώτη φορά. Είχε πάθει την πλάκα της ζωής του. Αντώνη, για σένα που ακούσε και ψηλά, χαρισμένο.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε, ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

Mais

αγώνια να κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

κοριτσάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Και να πεθάνεις μια βραδιά.

μάνα, αχ μάνα μου, την ευχή σου δώσ' μου, φεύγω και πάω.

να γυρίσεις. Σε περιμένω μ' ανοιχτή την αγκαλιά. Τη γειτονιά μας ξέχασες.

0: χαράματα την πόρτα μου.
1: Άραγε, ποιος
0: χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
2: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου, που ακόμα σ' αγαπάω.

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

Makkah.

ठीक है। बोलो कालो नका

0: κυρίες Δεσποινίδης και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, φίλες και φίλοι, εδώ από τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου. Εδώ στην εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά. Στέλνουμε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές. Ευχόμαστε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ειδικά σε εσάς που θα βρίσκεστε στις πανέμορφες παραλίες της Ελλάδος, σε εσάς που έχετε την καλοκαιρινή άδεια. Ευχόμαστε να περνάτε και να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, την εκπομπή επιμένει, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς ο Γιώργος ο Διάδοχος, ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας είναι ελεύθερο. Επικοινωνείτε καλύτερα στο 69 85 63 44 69. Και πάλι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 69 85 63 44 69. Εδώ λοιπόν από τα λιμέρια του Παύλου Μελά, τα λιμέρια του Μέγα Αλέξανδρου, στέλνουμε την καλησπέρα μας, την αγάπη μας. Εδώ θα είμαστε με παλιά λαϊκά τραγούδια, φίλες και φίλοι. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό να τον ευχαριστήσω για το έχει κάνει εδώ πέρα σε όλα τα ραδιόφωνα. Για τις οδυνείς θρίες μου να στείλω την καλησπέρα μου στην κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, στην κυρία Σαβρούλα.
1: Από το κέντρο της Αθήνας.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Το αηδόνι της Ελλάδος στο Σέλιδο Κατσατσίδη και τη Λίτσα Διαμάντη. Έκανα το δάκρυ μου μελάνι και χαρτί τη δόλια μου καρδιά. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη το Βάτζη από Καλαμάτα. Καλησπέρα γεια σου φίλε μου Κώστα Κύρκο εκεί στο Έρνε της Γερμανίας.

0: καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο τον Μελέτογλου. Εκεί το φίλο μου τον Νίκο τον Μελαχολικό σε Καλκιδική. Την αγάπη μου Νικόλα.
1: Κι αν πονώ αγάπη μου ακόμη, να σε τιμωρήσω δε.
0: Και το φίλο μου τον Νεκτάριο τον Μπέση εκεί στην Αίγινα. Γεια σου Νεκτάριε.
1: Σου δίνω όμως συγγνώμη, με τον τρόπο μου σε τιμωρώ.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τζον Σκάνια από την πανέμορφη Νάξο.

έκανα το δάκρυ μου μελάνι, λοιπόν. Ακούσαμε από το Αηδόνι της Ελλάδος τον Στέλιο τον Καζατζίδη και τη Λίτσα τη Διαμάντη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο μεσού μας πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε Σοφία Σιδέρη. Έπαψα να σε πιστεύω και να σου έχω εμπιστοσύνη. Σε βαρέθηκε η καρδιά μου και ό,τι θέλει τώρα ας γίνει. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

πληροφορήθηκα πως με άλλη πας. Είχαμε ακούσει τη Σοφία τη Σιδέρη και θα συνεχίσουμε με Σοφία Σιδέρη, ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο πολύ καλός μου φίλος ο Δημήτρης Οδάλας εκεί στην Πτολεμαϊδα. Σοφία Σιδέρη λοιπόν, όταν λείπεις μακριά μου. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Οδάλα εκεί στην Πτολεμαϊδα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστούμενο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη Δάλα. Συνεχίζουμε με Βασίλη Θεσσαλό για τη συνέχεια. Πάντα άδικο μου δίνεις. Αν μ' αγαπάς όμως, σε νύγια βρούμ.

συνεχίσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα να στείλω στον πολύ καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο με τις υπέροχες πανέμορφες εκπομπές του που κάνει στο TikTok. Γεια σου Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι ευχαρισμένο για τον τηλέμαχο στην Καρδίτσα και επιλέξει να ακούσουμε τον Τάσο τον Μπουγά. Έξω απάδικο.

Σαββάτικο λοιπόν. Και βίβα βρε παιδιά, είχαμε ακούσει από τον Τάσο τον Μπουγά μία live εκτέλεση για το φίλο μου τον Τηλέμαχο στην Καρδίτσα. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο για τον Βασίλη τον Αχτύπητο στη Στουτγκάρδη, για την γυναίκα του την Τόλη εκεί που ακούνε. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Σονάτα. Αντώνης Ρεπάνης, Ρία Κούρτη. Απόψε γλυκιά μου θα φύγω. Το ακούμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Καλησπέρα να στείλουμε σε φίλη μας η Σωτηρία την Μπουζινέκη. Καλή ακρόαση, να είσαι καλά.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο τον Κελέση. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέλιο τον Αιφ, αν το λέω καλά. Καλησπέρα στον Νίκο τον Καλόψυχο. Μονάχος παραστράτησα θέλεις Νίκο.

Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Αντώνης Ρεπάνης με τη Ρία την Κούρτη που ακούσαμε και το φίλο μου τον Βασίλη τον Ακτύπητο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Άγγελο Σαλόνικα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Φωτεινή Μαυράκη, τα δόντια κρατούν τη γλώσσα. Μπορούσα να πω κι άλλα τόσα. Το στόμα μου όμως θα κλείσω και δεν θα σε συκοφαντήσω.

0: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Τάκη τον Γεωργίου. Έγινε σωτηρία, θα ακουστεί το τραγούδι σου. Φίλες και φίλοι, τα τραγούδια θα ακουστούν όλα με τη σειρά που τα ζητάτε. Και αν ξεχάσω και κάποια αφιέρωση, έτσι να με συγχωρέσετε.
1: Στόμα σου τώρα να ράψεις.
0: Ή αν δείτε ότι αργό να το βάλω, υπενθυμίστε εδώ πέρα λίγο.

Τα δόντια λοιπόν κρατούν τη γλώσσα. Είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τη Φωτεινή Μαυράκη για το φίλο μου τον Άγγελο Σαλόνικα. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σέλιο τον Καζατζίδη. Ας είχα την υγειά μου και ας ήμουνα φτωχός. Τα λεφτά δεν με γιατρεύουν, το βλέπω. Καλησπέρα στον κύριο Χρήστο από την Νότιο Αφρική. Καλησπέρα στον Κώστα στα Φλογητά.

καλησπέρα σε Στέλλα την Ταραξιόγλου εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο Μάκη τον Παπ από τη Σκιάθο εκεί τις Ποράδες. Την αγάπη μου σε όλους ακροατές. Για το φίλο μας τον Χρήστο στην Νότια Αφρική που ακούει την εκπομπή.

0: ακούσει και ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για τον φίλο μας ο Δημήτρη τον Νικολάου. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο πολύ καλός μου φίλος ο Νίκος, ο καλόψυχος. Έχει επιλέξει και πάλι τη φωνή του Σελίου του Καζατζίδη. Μονάχος παραστράτησα. Κανένας δεν μου φταίει. Το και τραγούδι να το χαρίσω, το αφιερώσω και στον αδερφό μου, τον Πάνο τον Εγώ Καιρό, το ράδιο Απόλλων. Φυσικά για όλους τους λάτρες του Στέλιου. Καλησπέρα και στο Γιάννη τον Καρακώστα.
1: Ανάψτε

0: δεν μου φταίει.
1: Κανένας δεν φταίει.
0: Νικόλα και Νίκο, θα ακουστούν τα τραγούδια σας μαζί με την καλησπέρα μου. Έτσι κάντε λίγο υπομονή γιατί είναι πολλές οι αφιερώσεις.

είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Αϊδόνι της Ελλάδος, τον Στέλιο του Καζατζίδη, για τον πολύ καλό μου φίλο τον Νίκο, τον Καλόψυχο. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στον Νίκο και στον Νικόλα, θα ακουστούν τα τραγούδια σας. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Άνστε 777 στην Κύπρο. Χαρίζει, αφιερώνει τα τραγούδια στην Αγγελική και την Ίντσα που ακούνε και την εκπομπή. Έτσι, λίγο υπομονή, θα ακουστούν όλα τα τραγούδια που ζητήσατε. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο εδώ στην Θεσσαλονίκη που κάνει τις πανέμορφες εκπομπές στο TikTok. Έχει επιλέξει και πάλι τη φωνή του Στέλιου Καζατζίδη να ακούσουμε και της Μαρινέλλας. Άνθρωπε δυστυχισμένε, πάρ' το απόφαση καημένε. Και φυσικά στο μπουζούκι ο Μανώλης ο Χιώτης.

Είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Αηδόν της Ελλάδος για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο εδώ στην πόλη μας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πανάθα, καλησπέρα στο User, καλησπέρα στον Αλέξανδρο τον Κουρτέ, καλησπέρα στην Κατερίνα εκεί στα Πάτρια Εδάφη στην Ημαθία που ακούει την εκπομπή, καλησπέρα στην φίλη μας την Μέρη, καλησπέρα στο Γιάννη τον Καρακώστα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Στέλιο τον Κουρουτζελίδη εδώ, καλησπέρα στον Λευτέρη τον Πιτσάκο, εκεί από τα τρελά νερά της Χαλκίδος. Καλησπέρα εδώ, στο FIFA 26. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Σωτηρία. Έχει ζητήσει να ακούσουμε Φωτεινή Μαυράκη, Μερακλήτικες Καρδιές.

είχαμε ακούσει τη Φωτεινή Μαυράκη, Μερακλείδικες Καρδιές, για τη φίλη μας τη Σωτηρία που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Χρήστος από την Νότιο Αφρική. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Γρηγόρη του Πιθικότση και της Βούλασης Γκίκα στο καπηλιό της Μαρηγός. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς. Για το φίλο μου τον Άστε 777 καλή την παρέα τους. Καλησπέρα στο Δημήτρη στην Ελευσίνα. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Λουκάκου και σαν ολιώσια στην Αθήνα που έχει βγάλει τα ηχεία έξω στο μπαλκόνι. Χρήστο, ευχαριστημένο για σένα φίλε μου εκεί στην Νότια Αφρική. Για τον φίλο μας τον Μάνο έχουμε και λίγα τραγούδια από Βουλαπάλα, ό,τι θέλεις.

0: καλησπέρα και σε πολύ καλή μας φίλη τη Χαρά στην Αθήνα. Καλησπέρα στη Χρύσα, καλησπέρα στο Τζιπούρα, τον Γιώργο.
1: Μέσα εκεί έχω ταφεί.
0: Καλησπέρα και σε πολύ καλή μας φίλη την κυρία Πόπη στο Βόλο.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας ο Χρήστο στην Νότιο Αφρική. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο και επιλέξει ο φίλος μας ο Νικόλας να ακούσουμε για τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σίλιο του Γκατζατζίδη και τον Μπαρμπαγιάννη. Για πάμε. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Λευτέρη. Σου φίλε μου άστε 777 και την παρέα σου εκεί που ακούτε το παρέα.

τη χαρά στην Αθήνα, εξαιρετικά. Και τη φίλη μας τη Μέρη, το Βασίλη στον Εύωσμο, τη Στέλλα την Ταρακτσιόγλου, το φίλο μου του Λουκάκο εκεί σαν Ολιώσια.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Νικόλα. Συνεχίζουμε και το φίλο μας τον Νίκο τον Κανιώτη για τη συνέχεια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Μανώλη του Τοπάλι και της Ελένας της Σαββίδου. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Πολιτσμάνο. Ξεντικά και το φίλο μας τον Νίκο τον Κανιώτη. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Βαδίζουμε ολοταχώς και στην καρδιά του καλοκαιριού, 10 Ιουλίου σήμερα. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Βουλαπάλα, ποιο θέλεις φίλε μου Μάνο, από Βουλαπάλα.

Αυτή λοιπόν ήταν ο Μανώλης Τοπάλης και η Λένα Σαββίδου. Μόλις ακούσαμε τον Πολιτσμάνο. Συνεχίσουμε εδώ με τα δικά σας τραγούδια, τις δικές σας μουσικές επιλογές. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η συντονίστριά μας, η κυρία Σταυρούλα Συγκόρυνθο. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια του Αηδών της Ελλάδος, ο Σέλιδο Καζατζίδη, την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Κράτα καρδιά». Και οι μάνες άλλο πια. Για τη Σταυρούλα Συγκόρυνθο και για όλους τους λάτρες του Στέλιου Χαρισμένου.

τα καρδιά λοιπόν ακούσαμε από το Αηδόν της Ελλάδος, ο Σέλιο του Κατζατζίδη, για τη συντονίστριά μας την κυρία Σταυρούλα Συγκόρυνθο. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι από τον ίδιο δίσκο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κώστας από τον Πειραιά. Έχει ζητήσει να ακούσουμε το τραγούδι από τον Σέλιο του Κατζατζίδη και μετάνιωσες. Για το φίλο μας τον Κώστα στον Πειραιά που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: αν μετάνιωσες το τρένο το έχεις χάσει.
1: Για το φίλο μας ο Λουκάκου και σαν ο Λιώσια. Λουκάκου, στην υγειά σας εκεί σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στην Ειρήνη, στη Χαρά, στην Αθήνα. Το επόμενο Ιωάννη είναι η σειρά σου.

0: νιώσες το τρένο το έχεις χάσει.
1: Μισό πάνω. Λοιπόν, είχαμε ακούσει για το φίλο μας τον Κώστα εκεί στον Περαιά, το Στέλιο Καζατζίδη «Μετάνιωσες». Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Ιωάννη εκεί στην Κατερίνη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη Χαρούλα Λαμπράκη «Μάθε πρώτα να αγαπάς και ύστερα να μου μιλήσεις».

Αυτή λοιπόν ήταν και η Χαρούλα Λαμπράκη για τον φίλο μας τον Ιωάννη από την Κατερίνη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε και τον φίλο μας τον Μάνο τον Μαστρογιάννη για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Βούλα την Μπάλα. Το τραγούδι με τον γενικό τίτλο «Παιδί μου γύρνα πίσω». Εξαιρετικά και τον φίλο μας τον Μάνο τον Μαστρογιάννη που ζήτησε κάτι από Βούλα Πάλα. Φίλες και φίλοι όλοι οι ακροατές, από ένα τραγούδι συμβολικά για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και στον Πανάγο τον Αλευρούδη σε κουφάλια. Γεια σου ρε Μπιρμπιλιάρη.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν αφιερωμένο χαρισμένο για τον φίλο μας τον Μάνο τον Μαστρογιάννη. Συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι για τον φίλο μου τον Νίκο τον Κελέση. Έχει επιλέξει στο Χάρο Κόπου και στην Καλυθέα από τη φωνή του Δημήτρη του Ευσταθίου. Θα ακούσουμε και τη συνέχεια και της Λίτσας της Διαμάντη. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Γιώργο Σαμπεντάλο, Βοσοκυλικής. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Λίγο υπομονή με τις αφιερώσεις. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ακρόαση φίλες και φίλοι, την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα στον Κώστα τον Τάνο εκεί στη Σάμμο.

είχαμε ακούσει την φωνή του Δημήτρη του Ευσταθίου στο Χάρο Κόμπου και στην Καλυθέα για τον φίλο μας εκεί, τον Νίκο τον Κελέση, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο πολύ καλός μου φίλος, ο Βασίλης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Columbia, τη φωνή του Γιώργου του Χατζιαντωνίου, τις 45 στροφές. Γιατί δεν ήρθες τότε την ώρα που πονούσα. Καλησπέρα, γεια σου Ντόλη. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κοσμά, τον Κωνσταντινίδη. Εκεί στην Κοζάνη. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Για άλλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα.

για τη φίλη μας η Χαρά στην Αθήνα να χαρίσουμε. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας όλους και όλες εσάς.

συνεχίσουμε εδώ με τις δικές σας επιλογές. Το επόμενο τραγούδι από το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Στέλιος Κατζατζίδη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Άνστε 777 εκεί στην Κύπρο. Και για όλη την όμορφη παρέα εκεί που ακούν την εκπομπή. Χαρισμένο. Έγινε φίλε μου Μόσχο, θα ακουστεί και το δικό σου.

0: Καλησπέρα και φίλοι μας, η Βαρβάρα την Ποτσόλη εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα.
1: Ένας αποκλειρός, ένας...
0: Καλησπέρα και στον επισκέπτη εκεί στην Αθήνα.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον Άνστε 777 εκεί στην Κύπρο και όλη την παρέα του που ακούν την εκπομπή. Λοιπόν, το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Ιωάννης ο Σιαήλος από την Κύπρο και πάλι έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και τον Πρόσφυγα. Για τον Κώστα και την Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Συνεχίσουμε εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Παύλο στην Ελευσίνα. Καλησπέρα στη Δέσποινα. Καλησπέρα στον Νίκο τον Ηλιόπουλο. Καλησπέρα στην Αγγελική την Παντέλα. Καλησπέρα στον Σκέτσιο. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω από πού μας ακούς, φίλε μου, αλλά εδώ βραδιάζει σιγά σιγά.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Το τραγούδι που ακούσετε ήταν για το φίλο μας τον Ιωάννη τον Σιαήλο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου, ο πολύ καλός μου φίλος, ο Λουκάκου. Εκεί στα Ανολιώσια στην Αθήνα, που έχει βγάλει ταχεία στο μπαλκόνι και ακούνε όλα τα Ανολιώσια μέχρι το Μενίδη. Λοιπόν, ακόμη τη φωνή του Γιώργου Δουσαρή. Καλησπέρα και σου, Χρύσα.

το Καματερό, λέει, μας ακούει ο Λουκάκος. Γεια σου Λουκάκου, καλή την παρέα σου εκεί, να περνάτε όμορφα, στην υγειά σας.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον Λουκάκο και όλη την παρέα του εκεί σαν νιολιώσια. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Μόσχος από τη φωνή του Γιώργου του Νταλάρα. Κάποιος χτύπησε την πόρτα. Ντόλι, ποιος το λέει αυτό?

0: Κάποιος χτύπησε την πόρτα, λοιπόν, ακούσαμε από τον Γιώργο τον Ταλάρα. Το τραγουδάκι ζητήθηκε από το φίλο μας τον Μόσχο. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Κώστα, τον Τάνο, εκεί στην Σάμο που ακούει την εκπομπή. Καλησπέρα, γεια σου Λένη Βαφιάδου, γεια σου Λάκης Κοτσάλος. Καλησπέρα στη Μαρία της Γιάκα στο Αγρίνιο. Λοιπόν, για τον Κώστα τον Τάνο, λοιπόν, εκεί στην Σάμο, στο χωριό Κοντακάικα. Κοντακέικα, αν το διαβάζω σωστά, Κώστα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη ζωγραφική εταιρεία Royal Phone, τη φωνή του Νίκου του Λαμπρόπουλου, μέσα από τις 45 στροφές. Και ήταν ωραία σαν μια νεράιδα. Όταν την είχα, ήταν κουκλή. Γεια σου φίλε μου Λιωταράκη, γεια σου Νίκο Ηλιόπουλε. Κάτι σε παλιό λαϊκό, Νίκο Ηλιόπουλε.
1: Μέσα στη νύχτα που σιγοβρέχει, ακουμπισμένη σε μια γωνιά, ξαναβλέπω μετά από χρόνια, ερυπωμένη από τη ζωή στην απονιά. Σκάλες, τις σκάλες έχει κατέβει.
0: Καλησπέρα στη Μελέκ. Αφιερώνει, λέει, και τη Μαρία και την

0: Ήταν ωραία λοιπόν, σαν μια νεράιδα είχαμε ακούσει. Το τραγούδι ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κώστα τον Τάνο εκεί στην Σάμο, στο χωριό. Μια σε ακούει και ο κουμπάρος μου. Λοιπόν, Κοντακάικα ή Κοντακέικα, εκεί στη Σάμο. Καλησπέρα, γεια σου φίλε μου Κώστα Αλεξίου. Λοιπόν, καλησπέρα Θόδωρε εκεί στη Χίο, να είσαι καλά. Καλησπέρα Παύλο, θα βάλουμε και Μενιδιάτη. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητήσει ο πολύ καλός μου φίλος, ο επισκέπτης εκεί στην Αθήνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, ώστε τον Στέλιο τον Κατζατζίδη, του πατέρα τη Συμβουλή.
1: Του πατέρα η Συμβουλή.

0: πατά σαν το Χριστό στη πίκρα και στον πόνο. Και να κρατά σαν το Χριστό στη πίκρα και στον πόνο.
1: Ακούσα ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Σέλιδο Κατατζίδη για τον πολύ καλό μου φίλο τον επισκέπτη στην Αθήνα. Το επόμενο έχει επιλέξει η φίλη μας η Ντόλη εκεί μαζί με τον Βασίλη στη Στουτγκάρδη που ακούν το πρόγραμμα. Έχει ζητήσει να ακούσουν την φωνή του Ευσταθίου, του Δημήτρη, το Αλάνι σου κυρά μου.

0: μας τον Πέτρο. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Μαρία τη Δεμερτζή στα Μέγαρα Αττικής. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και τη φίλη μας την Τόλη και τον Βασίλη εκεί τον αχτύπητο στη Στουτγκάρδη. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Παύλο. Έχει ζητήσει να ακούσουμε κάτι από Μιχάλη Μενιδιάτη. Έχω επιλέξει το επόμενο Μιχάλης Μενιδιάτης Φούλη Δημητρίου. Σβήσε τις ελπίδες που έχεις για μένα. Δεν αισθάνομαι αγάπη πια για σένα. Γεια σου Μαρία Δημερτζή στα Μέγαρα Αττικής. Για τη user.
1: Τις ελπίδες που έχεις για μένα. Σβήσε τις ελπίδες που έχεις.
0: Για το φίλο μου το Λιονταράκι.
1: Ό,τι και να κάνεις τα πάνε στα χαμένα.
0: Για τη φίλη μας τη Σούλα.
2: Δεν αισθάνομαι αγάπη πια για σένα.
0: Για τη Χρύσα τη Χαρά στην Αθήνα. Τη Βέρα στην Κύπρο.

τραγούδι που ακούστηκε από τον Μιχάλη Μενιδιάτη και τη Φούλη την Δημητρίου ήταν χαριστόν αφιερωμένο και το φίλο μας τον Παύλο. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μας τον Θόδωρο εκεί στη Χίο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη δισκογραφική εταιρεία Columbia, το Αϊδόν της Ελλάδος στο Σίλιο του Κατζατζίδη, την επιτυχία με τον γενικό τίτλο Τύχη Καταδικασμένη. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα εδώ από τις 45 στροφές. Εξαιρετικά για τον Θόδωρο στη Χίο. Του αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό.

που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Θοδωρή Στοιχείο. Για την φίλη μας την Μαρία τη Βαμβακίδου εκεί στο Βερολίνο που ακούει την εκπομπή, την καλησπέρα μας, την αγάπη μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Κώστας στο Έρνε της Γερμανίας. Έχεις δει να ακούσουμε την Μαριάνθη, την Κεφάλα για τη συνέχεια. Με έχεις και με βασανίζεις, ακούμε για τη συνέχεια.

ειδικά για τον Κώστα και την Σοφία στο Έρνε της Γερμανίας που ζητήσαν το τραγούδι αυτό. Μαριάνθη Κεφάλα, λοιπόν, μέχεις και με βασανίζεις. Γεια σου, Αριστοτέλη Αλεξανδρούπολη.

0: Για τον φίλο μου τον Κώστα στο Έρνε, είχαμε ακούσει. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Νίκος Ολιόπουλος. Έχει ζητήσει να ακούσουμε και τη συνέχεια τα ειδών της Ελλάδος στο σέλιο του Γκατζατζίδη. Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμος. Φίλε μου, ο Ιωάννης Ιαήλε.
1: Ασουτάκι σούκα.
0: Όλοι από ένα τραγούδι, έτσι, συμβολικά, για να μπορέσω να μεταδώσω όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια.

0: και στο φίλο μας στο Μανώλη εκεί στο Ηράκλειο, στη Μεγαλόνισο, την Κρήτη. Θα ακουστεί και το δικό σου τραγούδι, φίλε μου.
1: Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμο.
0: Καλησπέρα και στην φίλη μας την Όλγα την Παπαδοπούλου.

Μας ήταν ο Πόνος λοιπόν ένα τσιγάρο δρόμος. Είχαμε ακούσει για τον πολύ καλό μου φίλο τον Νίκο τον Ηλιόπουλο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Μαρία Δεμερτζή. Εκεί στα Μέγαρα Αττικής που ακούει την εκπομπή χαρίζω Φιερόνικα τα παιδιά της, τα εγγόνια της, στο τραγούδι της Ρίτας της Σακελαρίου «Κάθε ηλιοβασίλεμα». Δεν ξέρω τι μου φταίει. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς για τα υπέροχα λόγια που λέτε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου.

Για τέλειο βασίλεμα λοιπόν ακούσαμε από την Ρίδα της Ακελαρίου. Συνεχίζουμε την εκπομπή κανονικά, φίλες και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον πολύ καλό μου φίλο το Λιωταράκι. Ζήτησε να ακούσουμε την Μαριάνθη Κεφάλα, Νυχτερινή Διαδρομή.

καλοκαιρινή διαδρομή λοιπόν είχαμε ακούσει από την Μαριάνθη την Κεφάλα και τον πολύ καλό μου φίλο τον Λιονταράκη. Το επόμενο έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Μανώλη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη Θεατρίνα από το Σύλλογο Καζατζίδη και τη λύσα την Διαμάντη. Ο φίλος μας ο Μανώλης, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Έντισον.

0: και στο φίλο μας τον Μάκη από την Γερμανία.
1: Έπεσα σε λάθος και το μολογώ.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Καλή ακρόαση, φίλε.

Αυτό λοιπόν ήταν και το φίλο μας τον Μανώλη που μόλις ακούστηκε από το Στέλιο Κατζατζίδη και τη Λίζα τη Διαμάντη, η θεατρίνα. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, Γιώτα Λίδια. Πες μου γιατί. Το τραγούδι αυτό έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Κώστα, τον Τάνο και τον φίλο μας τον Αλεξίου εκεί στη Σάμο, που είναι 30 χρόνια μάγειρας, λέει, κολλητός του και είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Σας το χαρίζουμε εκεί στην πανέμορφη Σάμο. Μέσα από τις 45 στροφές για την παρέα εκεί στη Σάμο, τον Κώστα, τον Τάνο και τον Αλεξίου.

στο φίλο μας τον Τζον τον Γιώκα. Καλησπέρα στη Δέσποινα. Καλησπέρα στον Κώστα τον Αποστολίδη στην Νιρεμβέργη. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους τους ακροατές.

ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από τη Γιώτα τη Λίδια για το παρεάκι εκεί στην Σάμο που ζητήσανε να ακούσουν το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος, για το φίλο μας τον Μάκη στη Γερμανία που ακούει την εκπομπή. Έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Λευτέρη του Μυτιληναίου. Αμφιβολίες βασανίζουν πολλές.

Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλή ακρόαση, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη τον Τσακίρη εδώ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης που ακούει την εκπομπή. Γεια σου ρε Παναγιώτη Τσακίρη.

0: Για τον Παναγιώτη, τον Τζακίρη και τον Πεθερό του εκεί στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης που ακούν την εκπομπή.
1: Για μένα πια πως θερώτα.
0: Στις πανέμορφες παραλίες.
1: Η ιστορία μας πια πάει. Και τώρα γυαλώνε.
0: Καλησπέρα και στον Πετρίτ, στο Δυράχιο, στην Αλβανία που ακούει την εκπομπή. Γεια σου φίλε μου Ιωάννη Ισιαήλ, καλή συνέχεια να έχεις.

αμφιβολίες λοιπόν είχαμε ακούσει για το φίλο μας τον Μάκη. Συνεχίζουμε για το φίλο μας τον Κώστα στην Νιρεμβέργη στη Γερμανία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια του Αηδόνι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Καζατζίδη. Ανήμπορος. Για το φίλο μας τον Κώστα στην Νιρεμβέργη και για όλους τους λάτρες του Στέλιο, εξαιρετικά. Γεια σου φίλε μου Πετρίδη εκεί στο Δυράχιο στην Αλβανία, την αγάπη μας. Να σε καλά. Καλησπέρα και στους φίλοι μας στην Γεωργία, στην κεντρική Ελλάδα λέει, και η Πάτη 23 βαθμοί σε 500 μέτρα υψόμετρο. Μπράβο, ωραία, ωραία δροσιά έχετε.

ίσως κυβερνάει και το ψέμα. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστώ αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Κώστα στην Ιρεβέργηση, Γερμανία. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε αδερφός μου Πάνος ο Εγώκερος στο Ράδιο Απόλλων και έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη φωνή του Ματθαίου, του Κωνσταντινίδη και τα Μαντία μέσα από τις 45 στροφές. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Φανή, για το φίλο μας ο Σύφη, για το φίλο μου τον Πετρίτ, τη Δήμητρα, τον Αχτύπητο, τον Παντελή, τον Θοδωρή Σεχείο, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, τον Βασίλη τον Αχτύπητο και την Τόλη στη Στουτγκάρδη, τη Θοδώρα, τη Χρύσα, τη Χαρά στην Αθήνα, τη συντονίστριά μας την κυρία Σταυρούλα, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και τον Ιωάννη τον Σιαήλο, τη Σούβλα. Και τη φίλη μας τη Μέρη, την Αθηνά, τη Σαπουνά. Για όλους και όλες εσάς που είστε εδώ κοντά μας και σήμερα. Αδερφέ μου, πάνε εγώ και ρε χαρισμένο αφιερωμένο για σένα το τραγούδι αυτό.

Σταμάτη Σαμπουνά, για την φίλη μας η Σκορπίνα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Κοσμά, τον Κωνσταντινίδη. Καλή συνέχεια, φίλο μου Κοσμά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ισαάκ, τον Δόκτωρ.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Εκόκυρο, το Ράδιο Απόλλων, εκεί στο Ήλιον, στην Αθήνα. Είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι μέσα εδώ, από το pick-up του σταθμού μας και τις 45 στροφές. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, αγαπητές κυρίες Δεσποινίδες, αγαπητοί κύριοι, την εκπομπή μας εδώ κανονικά. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, την πόλη πάνω. Εγώ δεν θέλω δώρα, εγώ δεν θέλω λούσα. Διαδώρω την καρδιά σου, μονάχα θα ζητούσα. Ας μπορούσες την καρδιά σου να μου χάριζες. Σου ρε Σκορπίνα, γιατί να μην είμαστε πια φίλοι? Από τη Σιδέρη το θέλεις ή από την Αλεκατιστίκα?
1: Εγώ δεν θέλω δώρα, εγώ δεν θέλω λούσα.
0: Γεια σου φίλε μου Πετρίδε, εκεί στο Δειράχιο, να σε καλά, καλή συνέχεια.

του Θοδωρή Αποτυχίο. Όλοι δικαιούνται από ένα τραγούδι. Για να προλάβω να μεταδώσω τα δικά σας τραγούδια, έτσι. Συμβολικά από ένα.

συνεχίζουμε ακόμα, Σοφία Σιδέρη. Δεν θα είμαστε πια φίλοι, γιατί την πολύ καλή μας φίλη την Σκορπίνα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Αβραάμ, τον Μιχαήλ. Καλησπέρα στον Μάκη, τον Καραγιάννη. Τον Καραγιαννίδη, συγγνώμη. Καλησπέρα στη Σταυρούλα τη Δημητρίου από

τραγούδι που ακούστηκε από τη Σοφία Δησιδέρη ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τη Σκορπίνα που ακούει την εκπομπή. Συνεχίζουμε για τον πολύ καλό μου φίλο τον Αχτύπητο τον 65. Ακούμε για τη συνέχεια Χαρούλα Λαμπράκη και Αντώνη Κυδρονιάρη. Άσε με να σ' αγαπάω. Καλησπέρα στη Μαρία της Γιάκα. Καλησπέρα David Ντρέου. Καλησπέρα Βαλεντίνος από Κύπρο.

κάνε μου μια χάρη μόνο, άσε με να σ' αγαπάω. Για τον αχτύπητο των 65 εξαιρετικά. Για τη χαρά στην Αθήνα που πάντα ακούει εδώ την εκπομπή. Βλέπω και από τα ποσοστά πάντα. Αλλά δεν μου ζητήσει ποτέ ένα τραγούδι. Από όσο θυμάμαι. Χαρά, αν θέλεις μπορείς και εσύ να ζητήσεις κάποιο τραγούδι, γιατί πάντα ακούς εδώ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή. Το τραγούδι ήταν για τον Ακτύπητο 65 που ακούστηκε. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Μέρη. Έχει ζητήσει να ακούσουμε για τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία His Masters Voice. Το Αηδόν της Ελλάδος, το Σέλιο του Καζατζίδη. Αύριο πάλι τι θα γίνει. Χρόνια ολόκληρα ρωτώ. Πάμε να ακούσουμε εδώ μέσα από τις 45 στροφές το pick-up και τα βινήλια του σταθμού μας. Έγινε χαρά. Έχω το επόμενο και το Σύφη που είναι Αγγελόπουλος. Θα το χαρίσω και σε σένα.

μου πεις κάποιους στίχους, Γιοντάρη. Καλησπέρα κιόλας. Και μπορέσω, κάτι θα κάνουμε. Θα βοηθήσουν εδώ και οι φίλοι ακροατές.

ακούσε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τα ειδών της Ελλάδος, ο Σέλιο τον Γκαζατζίδη, για τη φίλη μας την Μέρη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μάκη τον Χωράφτη και τον φίλο του τον Ετάκη τον Μπερδέλη που ακούνε το πρόγραμμα, δεν μας είπαν από πού ακούνε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Τάσο. Τάσος λέει ο αγαπητός. Καλησπέρα φίλε μας. Λοιπόν, καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που είστε και απόψε εδώ κοντά μας στο ράδιο Μακεδονία, εδώ από την εξωτερική Θεσσαλονίκη, τον κάμπο του Λαγκαδά, εδώ δίπλα από τις πανέμορφες λίμνες. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ, φίλες και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Σύφης. Να το χαρίσω, να το αφιερώσω ακόμη και για την φίλη μας τη Χαρά στην Αθήνα. Είναι ο Μανώλης Αγγελόπουλος για τη συνέχεια μέσα από την δισογραφική εταιρεία Vendetta. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε μέσα από τις 45 στροφές το ακροτήρι, το pick-up του σταθμού μας και τα βινήλια του Ράδιο Μακεδονία. Καλησπέρα Μάκη εκεί στα Μέγαρα Αττικής. Για το κορίτσι του Βορρά να χαρίσουμε και τη φίλη μας τη Χρύσα.

Βασίλη τον Ακτύπητο και τη γυναίκα του την Ντόλη να χαρίσουμε για όλους και όλες εσάς που είστε και απόψε εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες εσάς. Ειδικά σε εσάς που θα βρίσκεστε σε κάποια παραλία και θα δροσίζεστε τις παγωμένες μπύρες και τα λοιπά. Να περνάτε όμορφα.

0: σκεπασμένα.
1: Καλησπέρα Διαμαντή. Λιοντάρι, πάμε το επόμενο.
0: Τρέχαν τύρι όλο.
1: Έχει και το όνομα του σταθμού μας.
0: Η καρδιά μου τρέχαν τύρι όλο ψάχνει να σε βρει.
1: Καλησπέρα και σε πολύ καλή μας φίλη τη Δέσποινα, εκεί στην Αριδαία που ακούει την εκπομπή. Λιοντάρη, η φωνή δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση Καζατζίδη. Σου είπα το επόμενο. Κάνε λίγο υπομονή.

παιδιά μου τρεχαδίρι λοιπόν, όλο ψάχνει να σε βρει. Είχαμε ακούσει το κρατήριο από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και τη δισκογραφική εταιρεία Vendetta. Συνεχίζουμε, καλησπέρα συναρχόντισσα. Λοιπόν, έγινε Μάκη, θα ακούσει και το δικό σου. Το τραγούδι που ακούσει και ήταν χαρισμένο για τον φίλο μας ο Σύφη και τη χαρά στην Αθήνα. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Λιοντάρη εκεί που ψάχνει το τραγούδι αυτό χρόνια. Είναι η φωνή του Θεόδωρου του Μπουτάκογλου και της Μαριτάνας. Θεόδωρος Μπουτάκογλου, Μαριτάνα. Και το τραγούδι είναι με τον γενικό τίτλο «Όμορφη Μακεδονία». Αυτό είναι το σήμερα κατά τεθέν του σταθμού μας. Το βάζουμε πριν τον ύμνο. Είναι το πρώτο τραγούδι που παίζει πάντοτε όταν ανοίγουμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη φωνή του Στέλιου, έτσι όπως μου είπες. Πάμε λοιπόν εδώ. Το Ράδιο Μακεδονία εκπέμπει από την καρδιά της Μακεδονίας. Πάμε να τα ακούσουμε, να τα απολαύσει ο φίλος μας.

φίλο μου το λιοντάρι. Έτσι να θυμάσαι είναι ο Θόδωρος ο Μπουτάκογλου και η Μαριτάνα. Ψάξω στο YouTube, υπάρχει φίλε μου. Λοιπόν, Θόδωρος Μπουτάκογλου και Μαριτάνα, να θυμάσαι όμορφη Μακεδονία. Να θυμάσαι το σταθμό μας, Μαγράδι Μακεδονία. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει στο YouTube να το βρεις, να το κατεβάζεις και να το απολαύσεις. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Άρτουρ τον Χορμόβα. Γεια σου Δέσποινα Αριδαία. Καλησπέρα στον Κρίς τον Σουπιώνη. Για τη φίλη μας τη Μέρη. Καλησπέρα Νέντιμ Κουρού. Καλησπέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Αρχόντισσα. Την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Μάκης ο Καραγιαννίδης. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη Σοφία τη Σιδέρη. Είναι καημός ο χωρισμός. Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

τραγούδι αυτό ήταν για τον Μάκη τον Καραγιαννίδη που ακούστηκε από τη Σοφία τη Σιδέρη. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Το επόμενο είναι για τον Άγγελο Σαλόνικα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Ρυθμοφών, Νίντα Κανάκη. Ταξίδεψα με βάρκες των ονείρων. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω να αφιερώσω για τον αδερφό μου, τον Παναγιώτη τον Νεκόκυρο, το Ράδιο Απόλων. Και για τον πατέρα του, τον Αντώνη τον Λαμπρό Ήλιο, εξαιρετικά. Καλησπέρα στον Κρίστον Σουπιώνη. Καλησπέρα στον Τάσο τον Τσολακίδη από την όμορφη Κερκίνη. Και τον Τάσο και την Ανθούλα. Γεια σου φίλε μου Χρήστο Πάλμερ. Να σε καλά φίλε μου Λιοντάρη.

0: και σε φίλη μας η Σίλβια στην όμορφη Νάξο.
1: Ζητούσα να βρω κι εγώ λίγη χαρά.
0: Είχαμε ακούσει ένα πανέμορφο τραγούδι από την 90 Λιγανάκη και την δισκογραφική εταιρεία Ρυθμοφών. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα, το νομό Θεσσαλονίκη, στον κάμπο του Λαγκαδά. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, επικοινωνείτε, καλείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω, είναι το 6985-63-44-69. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο μέσα από την δισκογραφική εταιρεία CBS και αν έφυγες και είμαι μοναχός. Είναι ο χρόνος ο καλύτερος γιατρός. Για τη φίλη μας η Δέσποινα στην Αριδαία, τον Γιώργο τον Ελιόπουλο, τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μπάλμερ, τη Μέρη, τη Σκορπίνα, τη Χρύσα τη Χαρά στην Αθήνα, την Κρίσο την Αντωνίου, για όλους και όλες εσάς που είστε και απόψε κοντά μας.

0: Χριστούγεννα λοιπόν και είμαι μοναχός. Είναι ο χρόνος ο καλύτερος γιατρός. Συνεχίζουμε για τη φίλη μας την Σίλβια. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Πόλη του Κερμανίδη. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Πάμε να τα ακούσουμε για την φίλη μας η Σίλβια. Παπάκι 1976. Ζήτησε το τραγούδι αυτό χαρισμένο. Φίλε Γιάννη, το επόμενο είναι δικό σου.
1: Εσύ που γέμιζες με δάκρυα τη γη.
0: Έγινε Γιάννη.

σκουπίδια πεθαίνουν σαν λιμάνια. Λοιπόν, ακούσαμε και τη φίλη μας την Σίλβια. Ζήτησε το τραγούδι αυτό. Το επόμενο τραγούδι είναι ευχαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Γιάννη, τον Καρακώστα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Στέλιο τον Καζατζίδη.

0: Άμα ήμουν άλλος, λοιπόν, ακούσαμε από το σέντρο τον Γκατζατζίδη για τον φίλο μας, τον Γιάννη, που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το επόμενο χαρίζει, αφιερώνει ο φίλος μας ο Γιάννης, άλλος Γιάννης είναι αυτός, για την γυναίκα του, την Αλεξάνδρα, με πολύ αγάπη. Ένα τραγούδι από τη Μέρη τη Λίντα και έχει αφήσει την επιλογή σε μένα. Και έχω επιλέξει το επόμενο μέσα από τις 45 στροφές στη σογραφική εταιρεία Grecophone και Χιώτης και Μέρη Λίντα για τη συνέχεια, την επιτυχία με τον γενικό τίτλο Τσιγκάνα Μαρία. Την ομορφιά σου δεν έχει καμία, λοιπόν, Τσιγκάνα Μαρία. Για τον Γιάννη χαρίζω φιρώνει, για την γυναίκα του την Αλεξάνδρα, το τραγούδι αυτό.
1: Την ομορφιά σου δεν έχει καμία, τσιγκάνα Μαρία.
0: Μέσα από τις 45 στροφές.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Μεριλίτα για τον φίλο μας τον Γιάννη. Χάρης αφιερώνει για τη γυναίκα του την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Τζόνος Κάνια να ακούσουμε τη φωνή του Γιώργου του Μπίλη και της Ρούλας της Πρίφτη για τη συνέχεια. Πήγα να δω ένα φίλο μου που ήταν στο κρεβάτι. Καλησπέρα φίλοι μας, τη Γιώτα την Παναγιωτάκη από την Ιερά Πέτρα στην Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Μανώλη στην Κεντρική Αφρική που ακούει την εκπομπή εκεί στο Κονγκό.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για το φίλο μας τον Τζον τον Σκάνια. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Μανώλη στην Κεντρική Αφρική, στο Κονγκό, που κάνει ακρόαση. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Γιώργου του Μαργαρίτη. Στο κελί 33 με είχανε, λέει, στο Κορυδαλό. Ήμουνα παιδί όμως χωρίς μυαλό, Μανώλη. Καλησπέρα Στέφανε, υπάρχει το επόμενο για σένα, Στέφανε. Καλησπέρα στη Γεωργία, στο Κυλικής.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Ντέο στη Σαμοθράκη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τάσο τον Τζολακίδη. Θα ακουστεί, φίλε Τάσο.
1: Απ' τα παιδικά μου χρόνια.
0: Για τη συντονίστρια μας την κυρία Έφη στον Ηράκλειο Δικής να χαρίσουμε. Καλησπέρα, γεια σου Μαρία Ζιάκα, γεια σου Νίκο Παπαδημητρίου.

Αυτός λοιπόν ήταν και ο Γιώργος ο Μαργαρίδης που ακούσαμε στο Κελί 33 και το φίλο μου το Μανώλη στην κεντρική Αφρική εκεί στο Κονγκό που ακούει το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από το φίλο μας τον Στέφανο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια την Γιώτα Λίδια. Στη χειμωνιάτικη βροχή έκλαψα αγάπη μου πολύ. Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές αφιερώσεις, με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλή ακρόαση, καλό βράδυ Παρασκευής. Την αγάπη μας. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο εκεί στο Μόναχο. Καλώς να μας έρθεις. Καλησπέρα Κοκούλα, καλησπέρα Σοφία στην Κύπρο, καλησπέρα Δημήτρη στο Στουτγκάρδη, θα ακουστεί το τραγούδι σου.

σε Κογούλα, καλησπέρα σε Στέλλα, τη Στελάκη. Ακούσε ψαλμωδία.

Για το φίλο μας τον Στέφανο, λοιπόν, ήταν το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε για το φίλο μας τον Τάσο. Για τη συνέχεια έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Στέλιο τον Κατζατζίδη, το Αηδόνι της Ελλάδος. Και άργησα να σε γνωρίσω. Άργησες και εσύ να έρθεις. Τώρα χώρια σου θα ζήσω. Τώρα χώρια μου θα ζεις. Να έρχονταν τα χρόνια πίσω, να γυρίζανε καιροί. Δεν θα το έκανα να αφήσω άλλον να σε παντρευτεί. Μας τον Τάσο, εξαιρετικά που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλή ακρόαση.

τραγούδι που ακούστηκε και ζητηθεί από το φίλο μας τον Δημήτρη εκεί στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια ο πολύ καλός μας φίλος και ακροατής χρόνια εδώ, ο Γιώργος Σωμί 88. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Γιώργου του Μοντεχρίστου. Ανήφορος είναι η ζωή μου. Ποιος δεν τραβάει ανήφορο σήμερα, λέει ψέματα. Για πάμε. Όλοι ανήφορο τραβάμε. Ανήφορος λοιπόν είναι η ζωή μου. Για τον Γιώργο Δομή 88 στο Μενίδη στην Αττική. Καλησπέρα και στο Καρδάσι.

μας η Στέλλα Δισελάκη. Μήπως δεν το λέει Μαυράκι το τραγούδι αυτό? Μήπως το λέει Γιωταλίδια? Για ψάξ' το και πες μου.

Έτσι λοιπόν, καρτερώ κάποιο φως που θα έρθει μυστικά να με βρει για τον Γιώργο Ντομή. 88 είχαμε ακούσει τη φωνή του Γιώργου του Μοντεχρίστου. Ανήφορος είναι η ζωή μου. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με Νίτσα τον Άντιο για τη συνέχεια. Και ο καλός καλό δεν βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Οι θυσίες που έχω κάνει βγήκαν σε κακό. Ο καλός καλό δεν βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό, δυστυχώς. Στέλλα το λέει και η Γιώτα Λίδια και η Νίτσα για τον Άτου.

Έτσι λοιπόν, ο καλός καλό δεν βλέπει μέσα στον κόσμο αυτό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα και τη φίλη μας την Στέλλα, την Στελάκη. Ζήτησε να ακούσουμε το «Πες μου γιατί». Το είχαμε ακούσει νωρίτερα από τη Γιώτα τη Λίδια, άρα πάμε να τα ακούσουμε τώρα από την Νίτσα την Αντωνάτου, το ίδιο τραγούδι «Πες μου γιατί». Το λέει υπέροχα και η Νίτσα η Αντωνάτου. Καλησπέρα και σε φίλη μας την Ελίζα στην Πάτρα.

Εσύ λοιπόν, πες μου, γιατί είχαμε ακούσει και τη φίλη μας την Στέλλα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη φωνή του Ευάγγελου Περπινιάδη και της Μέρη της Μπονίτα, το πικρό μου δάκρυ. Από το πικρό μου δάκρυ πάρε μια μικρή σταλαγματιά. Για τη φίλη μου την χαρά στην Αθήνα να χαρίσω. Για τις συντονίστριές μου την κυρία Εφή στο Νέο Ηρακλειατικής και την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο.

ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τον Ευάγγελο Περπινιάδη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μιας που βαδίζουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού και έρχονται οι άδειες, οι παραλίες, οι θάλασσες, οι διακοπές. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά, από την Μαρινέλα, το «Θάλασσά μου». Ραφαήλ, δεν μας άκουγες νωρίτερα όμως, γιατί βάλαμε πολύ Αγγελόπουλο. Γεια σου, Μαρία Καλαϊτζίδου. Ποιο τραγούδι θες από Αγγελόπουλο, φίλε μου Ραφαήλ? Ποιο θέλεις? Μα γι' αυτό σου λέω. Μα έτσι όπως το γράφεις είναι σαν να ακούς ώρα. Ποιο θέλεις?

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κανονικά. Κατάλαβα τώρα ποιο λες, Ραφαήλ, κατάλαβα. Λοιπόν, για να δω αν το βρω τώρα. Επικοινωνείτε καλύτερα εδώ σωστά με την εκπομπή μας στο 6985-63-44-69. Δεν μπορώ να λάβω και πάλι. Είναι το 6985-63-44-69. Λοιπόν, κατάλαβα ποιο λες, αλλά πού να το βρω εγώ τώρα, εκεί που είναι κρυμμένο. Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που είστε κοντά μας εδώ και απόψε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα στον Νίκο τον Μακέσο, τον Μακέδο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να κάτσε να βάλουμε κάτι άλλο και να το ψάξω. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καλαϊτζή. Πότε θα έρθει Κυριακή να σ' ανταμώσω το πρωί. Γεια σου φίλε μου Νίκο Μακέδο. Γεια σου Λιονταράκη φίλε μου.

0: σου φίλε μου Χρήσο Πάλμερ. Πότε θα έρθει η Κυριακή να σ' ανταμώσω το πρωί. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη τον εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Πότε θα έρθει ο Σεπτέμβριος πάνω.
1: Πότε θα έρθει η Κυριακή.
0: Για τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, την Ευανθία, τον Σταύρο, τον Δημήτρη, τον Σπύρο, τον Βαγγέλη, την Ελίζα στην Πάτρα. Η χαρά στην Αθήνα, τον Λιονταράκη.
1: Θα το πω που μ' αγαπάς και σ' αγαπώ.
0: Ραφαήλ, το ξέδαψα το τραγούδι. Το ξέδαψα.

συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Ραφαήλ. Ζήτησε να ακούσουμε εδώ για τη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Μανώλη, τον Αγγελόπουλο. Χαρισμένο Ραφαήλ, για σένα. Για την Ελίζα στην Πάτρα που της αρέσει πάρα πολύ ο Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: σου ρε φίλε μου Χρυσό Πάλμερ. Μπράβο ρε Έφη, τώρα τον έστελνα και εγώ αυτόν εκεί πέρα.
1: Θα έρθω μια νύχτα να σ' αγκαλιάσω.
0: Για το φίλο μου το Ραφαήλ που ζήτησε το τραγούδι αυτό από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο με μια... σε μια ζωντανή ηχογράφηση στο σπίτι του.
1: Δεν κάνω αν τα μου φύγει.
0: Με ένα αεραστεχνικό έτσι μικρόφωνο και μπουζούκι. Και το φωγραφίσαν στο κασετόφωνο στο σπίτι του.

κεφάλι θα το βάλω και το άλλο. Όχι, δεν είναι αυτό. Και αυτό που λες, αλλά είναι και ένα άλλο. Θα βάλω και το άλλο που μου αρέσει εμένα. Και στην Ελίζα στην Πάτρα, αν θυμάται, και είναι εδώ και ακούει, για να δω. Εδώ είναι. Τη σοχάριζα πολύ παλιά.

0: Πάμε να ακούσουμε και ακόμη ένα εδώ. Τα μάτια σου τα μπλε. Από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Για τη φίλη μας την Ελίζα στην Πάτρα, να χαρίσουμε, αφιερώσουμε και τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο. Για όλους και όλες εσάς.
1: Φέραν πίσω στο μυαλό.
0: Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.

ήταν και το μικρόφωνο στο τέλος. Από ό,τι θυμάμαι. Όχι, δεν το πετάει. Σε άλλο τραγούδι είναι αυτό. Συνεχίζουμε. Περνάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την υπέροχη φωνή της Άντζελα στη Ζήλια. Ήρθε η ώρα η σκληρή. Να δώσουμε τα χέρια.

χαιρετήσω, να αφιερώσω και τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα, το Superstar στα Χανιά στην Κρήτη, στη Μεγαλόνισο. Γεια σου Κώστα Superstar, εκεί στα ψηλά στα Χανιά.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Βάσος να ακούσουμε εκεί στην Κύπρο. Τα ειδώνει της Ελλάδος στο Στέλιο του Γκατζατζίδη και η Κύπρος είναι ελληνική. Σε στίχους και μουσική του Μπάμπη του Μπακά.

μας τη δώσουν ξανά. Για το φίλο μας ο Βάσο και στην Κρήτη και για όλους τους ακροατές στην Κρήτη, για όλους τους απανταχού Έλληνες. Συνεχίζουμε με πίτσα κονταρά για τη συνέχεια και το πικρό μου το δάκρυ. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αλή Μπαμπά, καλησπέρα για σου Μέρη, για σου Χαρά στην Αθήνα. Κόψαν και το Facebook. Μόλις βάζουμε το στέλιο.

Συνεχίζουμε και την φίλη μας την Butterfly, τη Μάγδα, εκεί στα νότια προάστια Αττικής. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που της αρέσει πάρα πολύ. Από το Αϊδόν της Ελλάδος στο σύλλη των Γκατσατσίδη για τη συνέχεια. Και πάψε να ρωτάς. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πανάθα. Γεια σου Χρήστο Πάλμερ. Για τις συντονίστριές μου, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, την κυρία Σαβούλα στην Κόρινθο. Έγινε Σάκη Ζαχαρούδη εδώ στην πόλη των Λαγινών. Το επόμενο Σάκη.

0: άλλαξε για μας. Φίλες και φίλοι, όλοι από ένα τραγούδι συμβολικά εδώ στην εκπομπή, στο σταθμό, για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δικά σας τραγούδια, να βάλουμε έστω σε όλους από ένα.
1: Πάψε να ρωτά.
0: Ευχαριστώ.

σε να ρωτάς λοιπόν, ακούσαμε από τον Εσέλιο τον Κατατζίδη για την φίλη μας την Butterfly εκεί στα νότια στην Αττική που ακούει την εκπομπή. Το επόμενο είναι χαρισμένο αφιερωμένο για το Σάκη του Ζαχαρίδη εδώ στην πόλη μας. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια των Στράτων του Διονυσίου. Ήταν ψεύτικα τα γλυκόλογά της όλα, Σάκη. Ήταν όλα ψεύτικα. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν ευχαριστημένο, αφιερωμένο για τον Σάκη του Ζαχαρούδη εδώ στην πόλη μας. Συνεχίζουμε. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον πολύ καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Μπάλμερ, η φωνή του Λουκά του Νταράλα, τον πατέρα του Γιώργου Νταλάρα. Πώς ήμουνα, πώς έγινα, για πάμε. Πιστεύω φίλες και φίλοι να ακουγόμαστε καλά, έτσι, και να περνάτε όμορφα πάνω απ' όλα.

πολύ καλό μου φίλο τον Παναγιώτη τον Τζακίρη, που ακούει με τον πεθερό του την εκπομπή στην Ασπροβάλτα Χαλκιδικής, εκεί στις πανέμορφες παραλίες της Ελλάδος. Καμιά μπύρα έχουμε, Παναγιώτη? Κανένα μπυράκι? Καύσιμα έχουμε? Ή να σου στείλω από εδώ?

0: Παναγιώτη Τσακίρη, ρε μπαγάσα, θα έρθω. Θα έρθω μόνο και μόνο για να σε τσεκάρω.
1: Το παρελθόν ασβήσει.
0: Αδερφέ μου, πάνε εγώ και εμείς θα πίνουμε μαζί. Μη στεναχωριέσαι.
1: Καρδιά και δεν μπορώ.
0: Σε λίγο καιρό.
1: Το δάκρυνα.

Απόψε μου να πώς έγινα λοιπόν και πώς θα καταντήσω. Είχαμε ακούσει από την φωνή του Λουκά του Νταράλα ένα τραγούδι αφιερωμένο, χαρισμένο και τον πολύ καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Τι ωραία που είναι η βραδιά, φίλες και φίλοι, και τι γλυκά που κυλάει. Γεια σου φίλε μου Χρήστο Βαλαβάνη. Τι ωραία που είναι η βραδιά και τι γλυκά που κυλάει. Παίζουν τα τσιγκάνικα βιολιά, παίζουν γλυκά σε σιγαλιά για μια καρδιά που πονάει. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Μεριλίντα. Γλυκιά μου τσιγκάνα, το ξέρω πονάς και έχεις φωτιά στην καρδιά σου και υποφέρεις για εκείνον που αγαπάς. Γιατί δεν είναι κοντά σου.

υποφέρεις για αυτό που αγαπάς, γιατί δεν είναι κοντά σου. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αλή Μπαμπά. Γεια σου Αλή Μπαμπά, να σε καλά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη εκεί στην Αυλίδα. Αν δεν κάνω λάθος είναι η Αυλίδα, πρέπει να είναι εκεί στη Χαλκίδα. Αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζουμε με Πάνο Καβαλά, κυρία Κούρτη. Ακούμε και τη συνέχεια. Λαϊκό τσατσά. Φιλιά Ρετσίνα και λαϊκό τσατσά. Αν θες να ζήσεις καινούργιες εμπειρίες, να ακολουθήσεις το Ράδιο Μακεδονία.

φιλιά Ρετσίνα λοιπόν και Λεκότσα Τσά είχαμε ακούσει από τον Πάνο τον Καβαλά. Συνεχίζουμε με Χαρούλα Λαμπράκη για τη συνέχεια φίλες και φίλοι. Σκάλα από σκηνή θα ρίξω στο μπαλκόνι σου. Θα είναι νύχτα, δεν θα δούνε οι γειτόνι σου. Να σε δω να κατεβαίνεις, τα φιλιά μου να μου παίρνεις. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Την Butterfly εκεί στα νότια προάστια δικής. Για την Ελίζα στην Πάτρα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ από τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι και την Λίτσα τη Ζίκα. Πάμε να ακούσουμε το Έρημο Πουλί.

0: Τρέμορ. Φορτώστε απόψε Ράδιο Μακεδονία, ναι. Η Βόρειος Ελλάδα κοντά σας.
1: Γεια σου κόρο με το Διονύσου το γλυκό.
0: Η εξωτερική Θεσσαλονίκη, ο κάμπος του Λακαδά.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο χαρισμένο και την συντονίστριά μας, την κυρία Έφη, στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Πάμε να της χαρίσουμε, να της αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Τυραννία, τυραννία και αγωνία. Λησμόνησε στους όρκους μας. Για τη συντονίστριά μας την κυρία Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Ζήτησε κάτι από Μανώλη Αγγελόπουλο και της βάζω, της αφιερώνω το αγαπημένο της. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για τον πολύ καλό μας φίλο τον Θανάση, τον Αλφα Δέλτα.

σας φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε κανονικά τη μουσική μας εκπομπή. Θα ήθελα να χαρίσω το επόμενο τραγούδι για την κυρία Σταυρούλα, τη συντονίστριά μας εκεί στην Κόρινθο. Λοιπόν, μιας και μου εμπιστεύθηκε κάτι, θα της χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Σταυρούλα, αφού ήταν γραφτό, θα περάσει και αυτό. Ακούμε για τη συνέχεια.

από δυο τα τηλίδια. Για την φίλη μας η Butterfly στα νότια προάστια Αττικής, για τη φίλη μας την Έλενα στην Κέρκυρα που ακούει το πρόγραμμα. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό του Ράδιο Απόλλων, για όλους και όλες εσάς φίλες και φίλοι που ξενυχτάτε απόψε εδώ κοντά μας στο Ράδιο Μακεδονία. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου.

τι να πω, θα περάσει και αυτό για τη Σαυρούλα στην Κόρινθο. Συνεχίζουμε με το Αηδόν της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Έφυγα ξαφνικά κάποια χαράματα. Θα φύγω από κοντά σου, κατάλαβε το. Προσέξτε τους στίχους, υπέροχο τραγούδι. Από το Αηδόνι της Ελλάδος, τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Για τη συνέχεια. Έφυγα σιωπηλά.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, είχαμε ακούσει ένα υπέροχο τραγούδι από τα Ειδών της Ελλάδος, το Στέλιο τον Καζατζίδη. Συνεχίζουμε. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, τη Μέρη τη Λίντα. Εσύ που τρελά μ' αγαπούσες, εσύ, για θυμίσου καλά. Καλημέρα να στείλουμε στην Butterfly, στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη. Τη χαρά στην Αθήνα, τη Μέρη. Τη συντονίστριά μας, την κυρία Σταυρούλα Συγκόρυθο, την κυρία Έφη στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Καλημέρα εδώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε. Μέρη Λίντα λοιπόν, εσύ που τρελά μ' αγαπούσες, εσύ για θυμίσου καλά.

Αυτή λοιπόν ήταν και η υπέροχη φωνή της Μέρης της Λίντα. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη γυναίκα μου, την Φέη. Ακόμη και τη συνέχεια την φωνή του παππού, του Γιάννη, του Κατσιμίχα. Έχω γυναίκα όμορφη, το λέω με καμάρι. Ποια σπανιόλα, ποια ραπίνα, ποια τσιγκάνα θα βρεθεί. Για την γυναίκα μου την Φέη, εκεί στη Χαλκιδική που ακούει το πρόγραμμα.

0: Έτσι λοιπόν είχαν ακούσει τη φωνή του Γιάννη του Κατσιμίχα.
1: Θα βγω μια βόλτα στα παλιά τα μονοπάτια.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα εδώ σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο για εσάς που θέλετε να καλείτε να επικοινωνείτε. Είναι το 6985 63 44 69. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια από όλοι πάνω. Όσο αξίζει αυτή η νύχτα, δεν αξίζει ολόκληρη η ζωή. Δώσ' μου το πικρό σου κάτι, δώσ' μου το στερνό φιλί. Αύριο σαν χωριστούμε θα σου πω ώρα καλή.
1: Αυτό το βράδυ που σιγοβρέχει.
0: Όπου η ώρα πήγε 12 και 4.

το γλυκό σου χάδι, δώσ' μου το στερνό φιλί. Καλημέρα και φίλε μας η Κατερίνα τη Χουρδά.

συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Τη φωνή του Βαγγέλη, του Κωνσταντινίδη και της Δήμητρας της Μπαρδάμη. Εγώ κακό δεν έκανα ποτέ μου σε κανέναν. Και εσύ γιατί βρε μοίρα με χτυπάς. Εγώ κακό δεν έκανα ποτέ μου σε κανέναν. Να ακούμε εδώ και τη συνέχεια. Καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα

συνεχίζουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Ακόμη λίγο κοντά σας εδώ. Είμαστε ήδη μαζί σας 5 ώρες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια, αν και είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Αλλά πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Λίνδος και την επιτυχία με τον γενικό τίτλο «Στο τέλος του καλοκαιριού». Ήρθε το τέλος και για μας. Για πάμε. Εδώ από τις 45 στροφές τα βινήλια του σταθμού μας. Στο τέλος του καλοκαιριού ήρθε το τέλος και για μας.

φίλε μου, άμα μου χαλάσει το pick-up, έχουμε και backup και έχουμε και άλλο pick-up. Έχουμε και άλλα pick-up. Αυτό το λιγότερο...

ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από την δισκογραφική εταιρεία Λίνδος. Καλημέρα σε φίλη μας η Βαρβάρα την Ποτσόλη εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα που ακούει την εκπομπή. Αυτό είπα και πριν εγώ, Βαρβάρα. Αν και βαδίζουμε στη μέση του καλοκαιριού, εμείς θα βάλουμε ένα τραγούδι για το τέλος του καλοκαιριού.

Συνεχίζουμε για τη φίλη μας τη Μαριάννα που ακούει την εκπομπή εδώ στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακόμη λίγο εδώ κοντά σας. Καλιά λέει η βροχή στα μάτια σου του χωρισμού, το δάκρυ. Λίγο ακόμη, φίλες και φίλοι, εδώ κοντά σας, το Ράδιο Μακεδονία.

9 Τετάρτη. Αγόρι, θες παρέα? Όχι, κυρία μου, μια άλλη φορά.

Πάμε να μεταδώσουμε μέχρι να κλείσουμε λίγα τραγούδια του Στέλιου, φίλες και φίλοι. Για τον αδερφό μου τον Παναγιώτη, τον εγώ καιρό, το Ράδιο Απόλλων. Εκεί στην Αθήνα. Ένα-δύο τραγουδάκια θα ακούσουμε ακόμη και θα κλείσουμε. Έγινε Βαρβάρα, θα τα ακούσουμε.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα τραγούδι που ζήτησε η πολύ καλή μας φίλη Βαρβάρα εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα. Ήτανε Θεέ μου τρία παιδιά, τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Ήτανε ο άντρας της Βαρβάρας, ήτανε ο Μπάμπης ο Βερόνικα, ήτανε και ο Αντώνης ο Λαμπρός ο Ήλιος. Για σας. Για μένα ήταν ο πατέρας μου ο Σάκης, ο θείος μου ο Μάκης και ο θείος μου ο Γιάννης. Ήτανε Θεέ μου τρία παιδιά, τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά. Ευχαριστώ, αφιερωμένο. Ακούμε τη φωνή του Μιχάλη του Βιολάρη για τη συνέχεια. Καλημέρα και στη Σοφία, την κόρη εκεί της Σταυρούλας. Καλημέρα και στο φίλο μου το στούντιο Δελτά.

Καλημέρα και στο Βασίλη, τα καλά παιδιά εκεί στα Κανιτσά. Γεια σου ρε Βασίλη, γεια σου Καντινιέρη, καλημέρα. Θα σου βάλω το επόμενο και μετά θα ακούμε μόνο Στέλιο μέχρι το πρωί.

Τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά λοιπόν. Ένα τραγούδι που ζήτησε η Βαρβάρα εκεί στο Περιστέρι στην Αθήνα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούμε το τελευταίο τραγούδι από μένα για σήμερα. Φυσικά η εκπομπή θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη web σελίδα και στο Facebook που ακούτε. Με τραγούδια του Στέλιου. Έπρεπε να ήμουν άδικος, αχάριστος και ψεύτης. Για το Βασίλη, τα καλά παιδιά εκεί στα Κανιτσά που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

να το έχει ο άνθρωπος στο αίμα του. Δεν γίνεται αλλιώς.

Λοιπόν, γεια σου φίλε μου Βασίλη από τον Πύργο Ηλίας. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ λαμβάνει τέλος η live εκπομπή μας. Φυσικά 24 ώρες το 24ωρο ακούτε στην web σελίδα μας, στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, στο www.radiomakedonia.gr. Η εκπομπή θα συνεχιστεί, φίλες και φίλοι, με τραγούδια του Στέλιου απόψε. Και στο Facebook και στην web σελίδα μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήσασταν εδώ κοντά μας. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Μπορεί να τα πούμε και αύριο το βράδυ μαζί. Υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή, την ακρόαση και την αγάπη σας. Τέλος. Γεια σας.

φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχύ.

Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

βγάζει τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

βγάζει τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.